Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV,

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Δες την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Βαλσαμωμένους μας έχουνε. Ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται.
1: Πάλι εδώ, εσύ κι εγώ.
0: Πάλι εδώ, εσύ κι εγώ.
1: Χείλη μας αχνώ.
0: Καλημέρα, ξυπνήστε. Μόνο εγώ θα ξυπνήσω, ρε φίλε.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε στάτους 107 και 7. Στις 7 ήταν να ξεκινήσουμε. Αλλά σιγά σιγά έτσι, επειδή είναι και Κυριακή πρωί, κάναμε νωρίς εμφάνιση. Νέκρα έξω, ε. Κάτι ξεχασμένοι είναι βέβαια ωστόσο εδώ στα Λαδάδικα. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι. Εντάξει, η δική τους βάρδια τελειώνει κατά τις 8. Εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, να δω κανέναν.

Υπάρχει κανένας χριστιανός, κανένας μουσουλμάνος? Γιατί αλλιώς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Που να είναι ξύπνιος τέτοια ώρα, να κάνει μια εμφάνιση στο Viber

Αν δεν έρθει ο 15 Αύγουστο, αν δεν έρθει ο 15 Αύγουστο, έφυγε ο 15 Αύγουστο. Τι καταλάβατε? Ένα πανηγύρι έχουμε να περιμένουμε εμείς τώρα στη Μηχανιώνα. Και αυτό σηματοδοτεί και τη λήξη του καλοκαιριού για μας εκεί πέρα. Αλλά ωραίο πανηγύρι, ρε φίλε. Μεγάλο έτσι, γιο.

πολύ ρε φίλε, δεν πάτε καλά ρε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε καλημέρες. Ωραία, μπράβο. Κάτσε, πρέπει να φτιάξω πρώτα και τα τραγούδια μου εδώ πέρα. Αλλά ωραία λίστα αυτή. Ποιος να την έκανε άραγε.

Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ξυπνήσατε και χαίρομαι πολύ για αυτό, δώστε μου 5 λεπτά να γυρίσω τα ρολόγια του προγράμματος εδώ πέρα. Γιατί στο τέλος θα ακούτε, γιατί δίνουμε το λόγο στη μουσική. Έτσι κι αλλιώς είναι το επόμενο σποτ που θα ακούσετε. Να σου πω, ρε φίλε, και τι παίζει. Να σου πω και τι παίζει. Αμέσως μετά θα λέει στάτους, δίνουμε το λόγο στη μουσική. Μετά θα σου μπει λες ο ρεβουάρ. Δώσε μου 5 λεπτάκια, παρατέταρτο, ξεκινάω κανονικά.

0: Status FM.
1: Άστα αυτά, μωρέ, δίνουμε το λόγο στη μουσική. Λόγο στη μουσική δίνουμε όταν δεν έχουμε εκπομπές. Τώρα έβαλα και ακουστικά. Ωραία φωνή έχω, ρε. Κάνω ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 42 λεπτά μετά τις 6. 3 λεπτά νωρίτερα από ό,τι σας είπα ότι θα ξεκινήσω.

Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα λέει, φτιάχνοντας το φαγητό, ας γίνουν 6 καλημέρες, καλή εκπομπή. Τι φαγητό φτιάχνεις πρωί-πρωί? Το πιο σημαντικό δεν έγραψες. Να πάρουν και καμιά ιδέα οι νοικοκυρές.

Καλημέρα στην Πηγή, ωραίο όνομα. Καλημέρα στο Λευτέρι εδώ πέρα και μια καλημέρα από μένα. Καλημέρα τα Γρεβενά ακούνε πηγαίνοντας για δουλειά. Καλημέρα και στον Ηλία εδώ. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους. Έλα καλημέρα από Περαία. Καλημέρα Πάρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλή Κυριακή και σε εσένα. Η Αφροδίτη λέει κρεατόσουπα φρέσκα λαχανικά από τον κήπο μας. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, αυτό λέγεται. Έτσι μάλλον λέγεται. Κόβεις, τραβάς από τη ρίζα, ψιλοκόβεις, τάκ με τη μία. Ωραίο πράγμα. Εσύ γιατί πέρασες πριν 2 ώρες από τα λαδάδικα, τι δουλειά έχεις εδώ? Ναι, για όσους δεν ξέρετε, τα γραφεία μας εδώ, τα στούντιο, είναι στη Σαλαμίνος. Στα λαδάδικα, πιο κέντρο δεν γίνεται. Δηλαδή και να θέλουμε να κρυφτούμε εδώ μέσα δεν μπορούμε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που δεν μπορεί να μας κρύψει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, α, οδηγός ταξί είσαι. Για γράψε, είχε καθόλου κίνηση το βράδυ? Νέκρα, ναι. Εδώ τώρα έχει λίγους. Είναι η αναπληρωματική. Δεν είναι η βασική ενδεκάδα, καταλαβαίνεις.

Εχθές που λες είχαμε μπαράζ πυρκαγιών, όπως το έγραψα και για λογαριασμό του Status FM. Μηχανιώνα, Καλοχώρη, Λαγκαδάς, περικυκλωμένη από μια εστία φωτιάς. Καλά πάμε. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ειδικά φέτος και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν πιστεύω να έχει κανείς παράπονο. Να πήρε παιδί μου, σε εμάς δεν, φέτος δεν. Και με το παραπάνω από εμάς ξεκίνησαν φέτος. Πρώτη μεγάλη έτσι εστία φωτιάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα δυτικά που είχαμε. Ωραίο Κάστρο, Σύνδο,

Πάλι καλά που είχαμε χθες τα Καναντέρ στη Μηχανιώνα. Αλλιώς θα καιγόμασταν στην κυριολεξία. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης, άκου τώρα. Όλο αυτό το σκηνικό εχθές το απόγευμα στον αέρα. Με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης από την Δράμα. Λέει στον αέρα, με ενημέρωσαν ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού. Παίρνω να μάθω, τελειώνω από εδώ, φεύγω με αυτοκίνητο, πηγαίνω στην περιοχή του αεροδρομίου, βρίσκομαι με τον Δημήτρη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι τρομερό. Είναι τρομερό, εκείνη την ώρα στο δρόμο που φεύγαμε, περνούσαμε το αεροδρόμιο, σε πήρα από τη Δράμα, πάω στη φωτιά.

Στην περιοχή Κηδονέας Λαγκαδά είχαμε άλλη μία, μεταξύ Λαχανά και Ξυλούπολης. Και άλλη μία φωτιά είχαμε στο Καλοχώρι. Σε αυλή επιχείρησης.

Καλημέρα κυρία Τέρη. Καλό πρωινό, να είστε καλά. Το μεταξύ, πριν πήγα να πω καλό απόγευμα, χθες πήγα να πω καλημέρα. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχεις παράπονο. Δεν λες πάλι καλά που θυμόμαστε να έρθουμε.

και από αύριο θα έχουμε τροποποίηση στο πρόγραμμα. Είναι η τελευταία εβδομάδα μέχρι να επιστρέψουν όλοι και να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Ωραίο θα είναι.

Μιχάλη, κάτι τέτοιο προσωπικά εμένα δεν μου είχαν αναφέρει όσο ήμουνα στον αέρα του σταθμού. Αν έχεις εσύ κάποια άλλη τέτοια πληροφορία, μετά τις 7 και 4 που θα έρθει και ο Γαβρίλ, δείτε το μεταξύ σας. Δεν με αφορά. Θα μπορούσα να σου πω τυχή ε σίγμα τ, αλλά δεν.

Άντε εσύ Μιχάλη, σε τι πρόβλημα να έχουμε δηλαδή έξω στους δρόμους, αφού εγώ και εσύ είμαστε εδώ. Εγώ δεν βγαίνω, είμαι στο στούντιο. Εσύ είσαι μόνο έξω. Άμα δημιουργήσεις κάποιο πρόβλημα, αν μάλλον δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, θα το δημιουργήσεις εσύ. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Τότε πω πάσου.

Όχι, ευτυχώς, ευτυχώς Χρήστο, κάτι άλλο δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό είναι το ευχάριστο. Βέβαια μένει να ανοίξουν και τα γραφεία τύπου για να έχουμε και επίσημη ενημέρωση, αλλά μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Ποιος, ας τον, εξαφανισμένος είναι αυτός. Εξαφανισμένος. Παίζει να έχει παρεξηγηθεί και μόνος του.

Έτσι κι αλλιώς μια ζωή μόνος του μαλώνει. Τώρα θα τον μάθεις. Πάω σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις. Ξυπνήστε και τους άλλους, πείτε τους ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Και να ξεκινήσουμε έτσι και επίσημα, να δούμε σαν σήμερα, να δούμε πρωτοσέλιδα έχει. Κάτσε να δω αν έχει πρωτοσέλιδα. Ρε σκυλιά μαύρα είμαστε, έχει. Α, δούμε και πρωτοσέλιδα. Ελεύθερη ώρα έχει, πορεία στο Διογέννη. Έρχεται και ο Διογέννης, επιστρέφει. Έρχεται ελεύθερη ώρα. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Και Star Weekend έχει. Αλλά σου λέω σήμερα, το σαν σήμερα είναι φανταστικό. Είναι γιωμάτο, γιωμάτο. Άντε πιες μια γουλιά καφέ, έρχομαι. Βγάλε και κανένα κουλουράκι πρωί να πεινάμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Νεφέλες.
17: Διογένης Δασκάλου.
16: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
17: Αριστοφάνης.
16: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
17: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
16: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
17: Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
19: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Πολύ φωτιά εδώ πάνω, πολύ νερό εκεί κάτω. Τι τους έκανε ρε φίλοι. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 7 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι.

0: Να, καλώς στα μάτια μου τα 14. Έτσι είναι, άμα φεύγεις σε άδεια, άμα αφήνεις πίσω τους άλλους. Έβαργες, για να μην πω δέκα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Αν δεν ήμασταν στον αέρα θα λέγα καμώνομαι. Αλλά... Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Για χθες, για γενικά τέλος πάντων. Γιατί τι γίνει άλλο? Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύ μεγάλη γιορτή χτεσινή. Χρόνια πολλά και στους ακροατές μας, σε όλους όσοι γιορτάζουν, αλλά και σε όλους όσοι έχουν άτομα που γιόρταζαν.
0: Σωστός.
1: Πολύ ωραία έτσι μέρα και χτεσινή. Πολύ, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Έτσι αποκαλείται η κοίμηση.
0: Πού έψησες εσύ τα αρνή?
1: Ευτυχώς δεν φάγαμε αρνή. Μην αρχίζουμε τις συζητήσεις του Πάσχα, γιατί είχαμε και φτράπελα τότε με τα αρνιά και τα πασχάλια.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που έψησα, κοίταξε, πήγα λίγο στους δικούς μου εκεί στο χωριό. Γιατί γελάς, είναι χρονοκαθυστέρηση. Ναι.
0: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
1: Πήγα στους δικούς μου στις αίρες στο χωριό μου, στο Νεοχώρι, και φάγαμε στάνο πορό γεσερών. Πήγαμε έξω και φάγαμε, γιατί γιόρταζε η μητέρα, η θεία, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Να τις χαίρεσαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαδέρφια, αυτά. Ένας χαμός τέλος πάντων, όπως σε κάθε μέσο ελληνικό σπίτι. Οπότε γευματίσαμε. Παρατέθηκε γεύμα επίσημο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μέσα στο δάσος, πάρα πολύ ωραία ταβέρνα.
0: Μπάρμπεκιου κάνατε?
1: Όχι, καλή. Εσύ, τι μπάρμπεκιου? Είναι δυνατόν εδώ πέρα οι συναγερμοί πάνε και έρχονται? Μόνο για μπάρμπεκιου είμαστε, να ανάβουμε ψισταριές? Όχι, όχι, αυτά είναι απαγορευμένα. Θερινή περίοδο πέφτει, κάνουμε μόνοι μας τις καταγγελίες, ξέρεις. Όποιος βάζει.
0: Καταγγέλνει το ένα στον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι δηλωμένο αυτό και έχουμε πει, δηλαδή, όποιος ανάψει ψισταριά, να ξέρετε, θα έρθει αυτός που πρέπει. Δεν είναι, θα παίζει πρόστιμο. Ναι, πολύ ωραία. Ήταν ωραία, περάσαμε μια χαρά. Εσείς πώς περάσατε, κύριε Μαχαιρά?
0: Δουλεύοντας.
1: Δουλεύοντας, ναι. Κάτι καταλάβαμε.
0: Δεν μας ήθελε χθες.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: τόσο χάλια ήταν η επικαιρότητα. Να σου πω την αλήθεια, δεν κοίταζα λεπτομέρειες. Έτσι, δεν θα κρυφτώ.
0: Η μπίλια κατέβαινε, έβλεπα ότι έβλεπες.
1: Δεν θα κρυφτώ. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει,
1: η μπίλια κατέβαινε. Εσείς το τόσο το κάνετε τόσο πια οι δημοσιογράφοι. Ναι.
0: Εχθές κάποιος μου ευχήθηκε καλό Πάσχα.
1: Ωραία. Έχω και ένα φίλο μου που δουλεύει σε μαγαζί και λέει, έμπαινε ο κόσμος και έλεγε καλές γιορτές. Λίγο μπερδευτήκαμε. Τα χάσαμε λίγο χθες.
0: Είναι
1: λίγο...
0: από τη ζέστη.
1: Το πιστεύεις?
0: Είναι από τη ζέστη. Oh.
1: Καλά ότι τα χάσαμε, το ξέρω, δεν είναι. Αλλά λες από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Στις υψηλές θερμοκρασίες οφείλεται. Εκεί κατά που... τα άλλα, δηλαδή, τους χειμώνες είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: σούπερ.
0: Σαΐνια.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που θα πας, χθες είχε φωτιά.
1: Άστα να πάνε. Μπράβο, λες και στον κόσμο που θα είμαι.
0: Καλά, χθες είχε και στη Μηχανιώνα φωτιά.
1: Μπορεί να πάω στη Μηχανιώνα. Έχει εκεί ξενοδοχεία στη Μηχανιώνα.
0: Apartment.
1: Apartments.
0: Yeah.
1: Έχει και Airbnb.
0: Oh. Εκεί να δεις.
1: Καλά, σε λίγο και τα σπίτια μας τα κάνουμε Airbnb. Να σου πω στις άδειές μας μια κάλυψη.
0: Τζάμπα το ενίκιο.
1: Όχι, μια κάλυψη θα γίνεται, ξέρεις. Μια χασούρα θα την καλύψουμε.
0: Να σε πω.
1: Ήσυχα είναι έξω, γιατί αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, όχι.
0: Εντάξει, με πας στην μεθ' επόμενη ερώτηση.
1: Α, δεν έχω, όχι, όχι, όχι. Δεν μου αρέσει να προτρέχω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω θέμα.
1: Σας παρακαλώ.
0: Ήσυχα. Δηλαδή και εγώ 6 και 20 που έφτασα, είχε νέκρα.
1: Πουρνό.
0: Από τις 6.30 βγήκα στον αέρα.
1: Εκδήμου Θερμαϊκού Άρτη Αφιχθής.
0: Από τις φωτιές.
1: Ναι, ναι. Καλά, έσβησε πολύ νωρίς τις φωτιές στη Μηχανιώνα.
0: Πάλι καλά να λες.
1: Εγώ πάλι καλά λέω. Εσύ λες από τις φωτιές ήρθες.
0: Ναι.
1: Σαν την Μπία Μπέκου.
0: Χθες το απόγευμα, ρε φίλε, είναι δυνατόν ήρθα να κάνω μια χαλαρή εκπομπή και μία φωτιά Λαγκαδά, μία φωτιά Σύνδο, μία φωτιά Μηχανιώνα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν λες καλά που. Πήγαν όλα καλά σε όλα.
0: Αυτά τα έλεγα, δεν άκουγες από τις 6.30.
1: Καλά, συγγνώμη δηλαδή.
0: Για μας τώρα είναι μεσημέρι.
1: Δεν βλέπω το μεσημεριανό σου.
0: Το έχω στο ψυγείο.
1: Ωραία. Αρνάκι από χτες.
0: Κατά τα άλλα ήσυχα.
1: Κατά τα άλλα ήσυχα στο δρόμο. Α,
0: τι?
1: Να. Αυτά τα κυριακάτικα που σου λέω off the air, σήμερα θα τα πω on the air.
0: Κάτσε, περίμενε να δω τι λέει εδώ ο Πασχάλης. Ξημέρωσε έξω, πέρα από την πλάκα.
1: Με ρωτάς άμα ξημέρωσε.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό. Ήθελα να μάθω.
1: 7 και 4 είναι. Ανατολή ηλίου έχουμε, δεν βλέπεις τα ημερολογιάκια που γράφει κάθε μέρα. Ανατολή ηλίου τάδε ώρα. Δύση ηλίου τάδε ώρα.
0: Όχι. Καλημέρα στο Πασχάλη. Καλημέρα, καλό πρωινό. 16 βαθμοί βλέπω εδώ πέρα. Και φυσικά 107 και αυτά στο ραδιόφωνο. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι άλλοι απλά υπολειτουργούν. Για πες.
1: Δροσούλα, 16, πού έχει 16.
0: 16 βαθμούς λέει.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Α, νόμιζα.
0: Το πάρω τηλέφωνο να μάθω.
1: Γιατί να μην τον πάρεις, γιατί πρωινές συνομιλίες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι. Ερχόμενος εδώ πήρα τον καφέ μου. Οριακά δηλαδή βρήκα και τη στάση του ΑΣ. Δηλαδή θέλω να πω σε τέτοια κατάσταση πρωί Κυριακής. Και βλέπω. Τώρα αυτά οι ακροατές που μας ακούνε τα λέω κάθε Κυριακή στο Λεοντή, απλώς τα λέμε στα σουσού
0: και
1: τα πρωινά.
0: Και βλέπει τώρα ένα δράκο.
1: Όχι, όχι. Mm. Α, ευτυχώς δεν έχω φτάσει αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, και τι βλέπω, τι μπορεί να βλέπω. Δύο σαραντάριδες, μια χαρά άνθρωποι,
0: ναι,
1: να τρέχουν. Δηλαδή, 7 παρά βγήκαν για τρέξιμο, παιδιά, Κυριακή. Και σκέφτομαι από το μυαλό μου και λέω πω ούτε χρυσές λίρες να μου δίνανε 7 παρά το πρωί δεν θα έβγαινα για τρέξιμο. Όπως λένε και στο χωριό μου, ο Αβραάμ Παπάς να κατέβαινε. Λοιπόν, και μπαίνω στο καφέ.
0: Μικρό Σούλη Σερών.
1: Τα φιλιά μας στο μικρό Σούλη. Και αυτοί όλοι οι Σέρες, ρε φίλε, πώς μας ακούνε συνέχεια.
0: Γιατί, αφού εκπέμπουμε και εκεί, γιατί να μην.
1: Πρέπει να είχε και Γλέντι χτες το νέο Σούλη. Ας μας βοηθήσει λίγο ο Πασχάλης, ο Τενεκεντζής, αν διαβάζει σωστά. Ας μας βοηθήσει, νομίζω πρέπει να είχε Γλέντι. Και εκεί κάνουν και ένα ωραίο Γλέντι. Τέλος πάντων. Και μπαίνω στο καφέ, βγαίνω από το καφέ, επειδή πήρα μια extra large, μπας και συνέλθω. Και τι βλέπω. Ένα ποδηλάτι 7 και 10 να κάνει ποδήλατο πρωί-πρωί. Δηλαδή, μπράβο, αλήθεια. Μπράβο στους ανθρώπους.
0: Μπορεί ο άνθρωπος με το ποδήλατο να πήγαινε στη δουλειά του.
1: Όχι, όχι. Καλεφορούσε ρούχα γυμναστική σου άνθρωπος.
0: Και πού να είναι γυμναστής.
1: Και πού πήγαινε με το ποδήλατο 7 και 10 Κυριακή. Σε ποιο γυμναστήριο είναι ανοιχτό 7 και 10.
0: Θα πάμε.
1: Δεν υπάρχει. Εδώ 7 και 10 το απόγευμα δεν θα πήγαινα. Τι έλεγα. Ναι, μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που το πρωί, τόσο πρωί, έχουν αυτή τη διάθεση γυμναστική. Και δεν το κοροϊδεύω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Το λέω πολύ ειλικρινά.
0: Ξέρεις πόσα προβλήματα έχουμε όλοι μας. Η γυμναστική είναι εκτόνωση. Αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Είναι εκτόνωση, ρε παιδί μου, αλλά λίγο δεν πρέπει να σ' αρέσει και αυτό. Όχι. Δηλαδή, εσύ γυμνάζεσαι.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα του ιελογόνου αδένες, μάλλον.
0: Θα στη χρωστάω αυτό.
1: Κάποιος μας λέει για κάτι κακές παρέες. Δεν μπορώ, Κυριακή πρωί. Για διαβάστε λίγο το μήνυμα, κύριε Μαχαιρά.
0: Ορτσάτος ήρθε.
1: Ποιος ξέρει ότι κάνουμε, έχουμε κακές παρέες. Να το επιβεβαιώσω.
0: Να κόψετε, λέει, τις κακές παρέες ώστε να ξεκινάτε εκπομπές την ώρα τους. Ας το δώσουμε και λογαριασμό.
1: Καλά, εδώ νωρίτερα ξεκινάνε οι εκπομπές. Δεν υπάρχει σταθμό σε όλο τον κόσμο, θα πω εγώ, που λέει 7 η ώρα έναρξη και 6,5 ώρα είναι στον αέρα ο άλλος.
0: 7 παρά είναι αργά. 3,5 ξυπνητήρι, 4 γυμναστικούλα. Μετά δουλειά με χαλαρώνει η γυμναστική.
1: Αν
0: γραφή
1: έχεις
0: εδώ,
1: πολύ
0: Κώστας.
1: Ελεύθερο χρόνο, θα πω στον Κώστα.
0: Ήμαρτον, ρε, εσύ. Κάτσε, θα ανοίξει διπλωματικό επεισόδιο με τους ακροατές.
1: Όχι, και εσύ, τους αγαπώ τους ακροατές μας. Γιατί, όχι, θέλω να πω, αν έχεις. Κάποιοι δουλεύουμε λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Πότε να γυμναστούμε, δηλαδή.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και η δουλειά του αυτή.
1: Μακάρι να. Ας έρθει μπας και εδώ στα διαλύματα τίποτα κάνουμε. Μια ζέστη έχει εδώ.
0: 20 βαθμούς το έχω.
1: Συνήθως εδώ είναι Blue Star Ferry. Σήμερα είναι Ζάντε Ferry εδώ. Τι γίνεται.
0: Θα έρθει ο αφεντικός και θα μας βάλει το κεφάλι μες στο air condition. 20 βαθμούς το έχω.
1: Ναι, εδώ μέσα δεν έχει 20.
0: Τελευταία μέρα σήμερα.
1: Καλά, δεν πεθαίνω κιόλας. Θα ξανάρθω, φαντάζομαι.
0: Κάτσε να δω την απάντηση του Κώστα.
1: Το συμβόλαιό μου λύγει τέλη Αυγούστου.
0: Το συμβόλαιό σου έχει λήξει.
1: Όχι.
0: Στην παράταση είσαι.
1: Νο.
0: Κάτσε να δω τι θα γράψει ο Κώστας. Μην έχουμε δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Το μικρό σου λέει ο Πασχάλης Δήμος Αμφίπολης.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω, ρε φίλε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει.
0: Ξέρεις δηλαδή μετά τη Μηχανιώνα ποιο χωριό είναι.
1: Το Αγγελοχώρι που είναι.
0: Πριν.
1: Α, πριν. Μετά τη Μηχανιώνα ποιο χωριό.
0: Επανομέ. Έτσι όπως πηγαίνεις.
1: Είναι.
0: Έτσι όπως πηγαίνεις. Μετά τη δουλειά, παιδιά, έρχονται υποχρεώσεις παιδιών και σπιτιού, οπότε δεν με παίρνει, αλλά 9 κοιμάμαι. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Κοιμάσαι 9 η ώρα το βράδυ. Είσαι πένα. Ωραία. Πάει 3,5, ξυπνάς. 4 η ώρα γυμναστικούλα και είσαι μετά άνετος να κάνεις ό,τι θέλεις την ημέρα σου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και μάγκας που το κάνει. Άλλοι ξυπνάμε 6. Κάνουμε μπάνια αυτά το ένα τ' άλλο.
1: Τρεις ώρες μετά ξυπνάμε. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε. 6 ώρα το μάτι γαρίδα.
1: Τι ώρα κοιμάστε?
0: Μπάνιο το ένα τ' άλλο.
1: Χθες τι ώρα κοιμηθήκατε?
0: 12.30, μία.
1: Αργά. Πολύ αργά και ύποπτα.
0: Ύποπτα γιατί?
1: Ύποπτα, αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή.

0: Θα το προγραμματίσω, Κωστή. Γιατί μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, να κάτσε να κάνουμε λίγο την αλλαγή της ώρας. Να ακούσουμε βασικά μάλλον τι ώρα είναι.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1936 σαν σήμερα ολοκληρώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζέσε Ουένς, ο οποίος κατακτά 4 χρυσά μετάλλια. Σαν σήμερα το 1943 γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στο κομμένο Άρτας, δολοφονούν 317 αμάχους. Ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά πυρπολούν το χωριό σε μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριώδεις στη κατεχόμενη Ελλάδα. Θηριωδίες, με συγχωρείτε, στη κατεχόμενη Ελλάδα.

είναι στο κομμένο της Άρτας μια και από τις εργασίες μου που είχα κάνει στο Λύκειο, αν δεν κάνω λάθος. Είχα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής εκεί πέρα. Ήταν πραγματικά ίσως από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα από αφηγήσεις. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο με πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αντιπρόεδρο τον Φαζίλ Κιουτσούκ. Το 1962 σαν σήμερα ο Πιτ Μπεστ απομακρύνεται από τους Beatles και τη θέση του στα drums παίρνει ο Ρίγκο Σταρ λίγο πριν το συγκρότημα γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία. Κάτσε να βγάλω τα ακουστικά, κάνω θόρυβο και μα αποσυντονίζει. Σαν σήμερα το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας με 28 επιβαίνοντες και το οδηγεί στα Τύρανα σε μια θεαματική πράξη διαμαρτυρίας εναντίον της δικτατορίας. Σαν σήμερα το 2009 ο Usain Bolt γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου τρέχοντας τα 100 μέτρα σε 9,58 δευτερόλεπτα και σημειώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ακατάρρυπτο. 9,58 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Προφανώς δεν τον έχουν κυνηγήσει σκυλιά. Ο Αντώνης Αμαράκης, σαν σήμερα το 1919, Έλληνας συγγραφέας, πολυμεταφρασμένος και κορυφαίος εκπρόσωπος της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας γεννήθηκε. Σαν σήμερα το 1920, ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, Αμερικανός λογοτέχνης, ποιητής και συγγραφέας. Ο Τζέιμς Κάμερον, το 1954, σαν σήμερα γεννήθηκε, Καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός με διεθνή αναγνώριση.

είναι η Λουίζ Βερόνικα Τσικόνη. Το καλλιτεχνικό της όμως ποιο είναι? Στο 6908 357 800. Περιμένω τις απαντήσεις σας.

0: Βασίλη. Αλήθεια δηλαδή, είσαι πραγματικά απίστευτος. Η Αλέξια λέει. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside. Η Μαριάννα το βρήκε, η Αλεξάνδρα το βρήκε, ο Χριστόφορος το βρήκε. Για πείτε, το ξέρετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι η Μαντώ.
0: Μαυρογένους.
1: Μαντώ. Όχι. Η Αμερικάνα Μαντώνα.
0: Η Αμερικάνα η Μαντώνα. Πού τα ξέρεις εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Η Εβίτα Περόν. Είμαι μεγάλη.
0: Καλά, δεν είσαι και σαν το Πλάτανο? Μια χαρά είσαι, μια χαρά σ' ακούω.
1: Εντάξει, είπα. Πλάτανο, αλλά σαν τη Μαντώνα λίγο πιο μικρή.
0: Μια χαρά είσαι ακόμα, μια χαρά είσαι. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Η Μαντώνα. Ένας υπέροχος ηθοποιός. Και ποιος δεν έχει γελάσει μαζί του. Σαν σήμερα το 1962, ο Steve Carell, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνιστής ως Michael Scott στη δημοφιλή σειρά The Office.

0: Σαν σήμερα το 1983 γεννήθηκε ο Νίκος Ζήσης.
1: Έκαναν και μεγάλο αποτέλεσμα σε κάποια διοργάνωση. Δεν πέτυχαν κάποια διάκριση δηλαδή.
2: Η Κούβης πέρασε αντί Παπαδόπουλου. Φάουλ από τον Βαρεχάο, σκληρό.
1: LeBron James, ειδικά στη σειρά με τον Pistons που χρειάζεται.
2: Εδώ, στο replay βλέπουμε το αντικανονικό.
0: Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους γκάρτ στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτός εδώ ο κύριος. Είμαι σίγουρος ότι και η κυρία που πήρε πριν και υποτίνημα ντό Μαυρογένος, σίγουρα θα τον έχετε ακούσει, σίγουρα θα έχετε χορέψει. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1977 Elvis Presley.

Θα προσπεράσω μια τεράστια κυρία της ελληνικής μουσικής που χάσαμε το 2005 σαν σήμερα, για να πάω στο 2018, καθώς και η επόμενη κυρία, αν και τον νεκρό δεν το λέμε κύριο, αλλά υπάρχουν μερικοί έτσι καλλιτέχνες και από τη ζωή να φύγουνε. Είναι το λιγότερο που μπορείς να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Σαν σήμερα λοιπόν το 2018 χάσαμε αυτή την υπέροχη πραγματικά φωνή που θα ακούσετε. 2018, Αρίθα Φράγκλιν, γνωστή ως βασίλισσα της soul.

Σε διαφημίσεις θα πάμε με μια άλλη τεράστια κυρία του ελληνικού πενταγράμμου. Η Ελένα μου γράφει καλημέρα και ο ηθοποιός λέει που τον υποδίθηκε στην τελευταία ταινία για τη ζωή του Elvis γεννήθηκε... Α, η γενέθλια αύριο, 17-8. Πώς θα φαίνει καμιά φορά η ζωή. Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα μεταφερθούμε στο μακρινό 2005, όταν έφυγε από τη ζωή η Βίκη Μοσχολιού, μία από τις καλύτερες ελληνικές φωνές που υπήρξαν στο τραγούδι. Διακρίθηκε για τη βαθιά φωνή και την εκφραστικότητά της, ερμηνεύοντας αριστουργήματα όπως είναι αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Είναι Κυριακή, είναι 16 Αυγούστου, 43 λεπτά μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στο Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ελάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είστε ο κύριος Γαβριήλ Χατζηνόπουλος.
0: Τον θέλετε να τον φωνάξω?
1: Εσείς ποιος είστε?
0: Εγώ είμαι αυτός που κάνει εκπομπή τώρα.
1: Ο Λεοντής.
0: Αυτός.
1: Λοιπόν, εντάξει κύριε Λεοντή.
0: Σας κάνω κι εγώ.
1: Μέσω της εκπομπής σας, ναι, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Θέλω να πω συγχαρητήρια στην κυρία Νικολάου για την χθεσινή της εκπομπή. Ήταν απίστευτα, απίστευτη, εξαιρετική. Είχε παράδοση, ιστορία. Μπας και οι Έλληνες ακούσουν, ανοίξουν λίγο τα αυτιά τους για να μάθουν λίγο ιστορία. Γι' αυτό δεν ξέρουν ιστορία, γι' αυτό κάνουν τα ίδια λάθη. Εξαιρετική η εκπομπή της. Γι' αυτό μέσω της εκπομπής της δίνω απεριόριστα συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν μας παίρνει χρονικά να πάμε σε πρωτοσέλιδα τώρα, γιατί έτσι όπως τα έκανα πριν ξέφυγα λίγο από τον χρόνο. Δεν πειράζει. Άλλο ένα τραγούδι προλαβαίνουμε και είναι αυτό εδώ.

Και σήμερα έχουμε, Γιώργο, και σήμερα κανονικά έχουμε εκπομπή επιστροφής. Καλημέρα εδώ στην Κατερίνα, καλημέρα Ραφαήλ μου και καλή ευλογημένη εβδομάδα με υγεία και δύναμη να έχουμε. Μακάρι, μακάρι, τις καλημέρες σας. Έχουμε 3,5 λεπτάκια ακόμη, οπότε δεν πάμε σε πρωτοσέλιδο, θα πάμε μετά τις 8. Στο Viber μια καλημέρα, στο 6908-357-800 και από την περιοχή που μας ακούτε, ή ευχαρίστως να σας ακούσουμε για μια καλημέρα στο 2310-513-30 και 2311-82-1050.

στην αγκαλιά. Επάνω στα πεφ, κάτι κάνεις εσύ, μωρέ. Μας δουλεύεις. Α, δεν μας δουλεύεις, δουλεύεις, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων στις 8, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας εδώ από τον σταθμό μας. Και γενικά, μην νομίζετε, έτσι κι αλλιώς, είπαμε, άλλοι που λειτουργούν. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, να σε καλά Παναγιώτη, καλημέρα, στο στάτους 107 και 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ελλάδα, μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο, πλημμύρες στη Μάνη, μία τραυματίας από κεραυνό, 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στη Σκύρο, από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στο νησί, εκενώθηκαν χθες Άγιος Φωκάς και Πεύκο προς Αχερούνες και χώρα, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση και καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται κρίσιμες δασικές περιοχές σε 4 δήμους της Χαλκιδικής σήμερα εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απόφαση, η οποία ελήφθη από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής εν ώψη της αυξημένης επικινδυνότητας, θα παραμείνει σε ισχύ έως και αύριο το πρωί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 41χρονης από τη Βουλγαρία, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση ενώ έκανε SUP στη θαλάσσια περιοχή της Ουρανούπολης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνδικών που επικρατούσαν στην περιοχή. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης της. Η 41χρονη βρέθηκε στην παραλία Αρχονταρίκια και αποβιβάστηκε με ασφάλεια στην ξηρά με τη συνδρομή παραπλέοντος σκάφους, όντας καλά στην υγεία της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία έχει ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στη Ζαουίγια της Λιβύης έθεσε μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, ανακοίνωσε η Κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία το διαχειρίζεται. Η εταιρεία τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι οι τεχνικοί της ερευνούν την αιτία της έκρηξης και εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Απόστολος Σίσκος με ένα μαγικό τελευταίο πενιντάρι κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι με πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κιλκίσους 30, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
13: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2,5 ώρες κλείνουμε στον αέρα και πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι, άστο, Κατερίνα, άστο. Είναι δράμα η κατάσταση. Άστο, τι να σε λέω και τι να με λες. Η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα. Στο σκοτάδι το δίκτυο του ρεύματος, γιατί τα καλώδια, λέει, γίνονται εμπριστές. Παλαιός και αχαρτογράφητος ο εξοπλισμός, το κόστος και τα εμπόδια στον εξυγχρονισμό του. Η ακραία και η κυβέρνηση, έξαρση της βίας κατά των χριστιανών στο Ισραήλ. Κάλπες το 2027, το σχέδιο για την κούρσα των 9 μηνών. Το Βήμα της Κυριακής, μετασεισμοί της Μέκας στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΔΕΘ και οι κάλπες, το διπλό παιχνίδι του Μαξίμου, γαλάζιοι βόρειοι και νότιοι, στη μάχη του Σταυρού. Η σύγκρουση Ελλάς Πασόκ, το φύγε εσύ έλα εσύ της αριστεράς. Η αυγή της Κυριακής, ο Πρωθυπουργός είναι ο καλύτερος όλων. Έλα, πλάκα σου κάνω. Τουρκικές στράτες, λέει, αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά και τη συμφωνία της Μέκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καμπάνια εκλογικής προετοιμασίας.

Ο τύπος ο ελεύθερος τύπος, στην πρώτη του σελίδα σήμερα, τι φιλοξενεί? Φιλοξενεί όλο το σχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις του 2030. Τα νέα εξοπλιστικά και υψηλή τεχνολογία σε στεριά, αέρα και θάλασσα. Στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ κλείνει το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Γράφει ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου. Ποιοι ήρθαν, πού πήγαν και γιατί? Η Σταρ και οι Γαλαζοέματοι κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Μόνο αυτοί μπορούν πλέον. Στα κλουβιά μας. Επενδύσεις 68 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά και το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει μια φωτογραφία με τον υπέρκομψο κύριο Πιέλ Ακάκη. Η Real News, το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού που λες και έχει πάθει βέρτικο. Ποιοι θα είναι κερδισμένοι, λέει, από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και πάμε στην Εσπρέσο. Παναγία μου, βοήθησέ με. Συνέντευξη σοκ της Τριάντου, η Ασημίνα Ιγκλέζου θα υποστεί, λέει, μετά την κατάκτηση τη συγκορυφή ακροτηριασμού άνω άκρων. Γιατί? Πήγε, λέει, για τάμα στη Μεγαλόχαρη της Τίνου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Η Μεγαλόχαρη, λέει, αγγίζει τις ψυχές επωνύμων και έχει φωτογραφία της Μενεγάκη. Αιντε, χαζέψατε, ρε, χαζέψατε, χαζέψατε. Η βραδινή της Κυριακής, μέτρα 1,9 δις θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, 1,9, 2, 2,5, 3, 3,5, εσείς τα δίνετε. Δύο πακέτα παροχών στη ΔΕΘ, ένα για φέτος και ένα για τη νέα τετραετία. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, εντάξει έχουμε εκλογές, το καταλάβουμε. Μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες, κούρεμα αγροτικών δανείων, Μητσοτάκης, επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Τα πλασματικά έτη δίνουν σύνταξη έως και 5 χρόνια νωρίτερα. Η βραδινή, λέει, παρουσιάζει τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες. Τι λέτε? Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, η ώρα του Μανόλο. Μετά το θρίαμβο του Τεντόγλου ήρθε η σειρά να ανέβει στο βάθρο Καραλής. Στον τελικό του τριπλούν ο 44χρονος Τσιάμις. Μπράβο του. Μπράβο του. Φόρο διαφυγή, ένας στους τρεις, λέει, κλέβει την εφορία. Άντε ρε. Στην Ελλάδα είσαι, γίνονται αυτά? Βγάλε το ερωτηματικό, ρε μαχαιρά, γίνονται. Το πρώτο θέμα στην πρώτη του σελίδα, η μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια το 2026 και το 2027. Το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Γιατί έχουν ένα βιβλίο μόνο? Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Νέος εξοδικαστικός, περισσότερο κούρεμα για να σωθεί το σπίτι. Ανοίξω το βρωμό στο μά μου. Μετακομίζουν, λέει, οι φυλακές του Κορυδαλού. Όπου είναι και δύσκολο, ρε φίλε, η μετακόμιση. Και πόσο θα τους πάρει μεταφορική και όχι να τα κάνουν να μπαλάζ. Πολύ δύσκολο. Στον Ασπρόπυργο, λέει, πάνε. Ας πάνε όπου θέλουν. Μόνο να μην μας πουν να βοηθήσουμε στη μετακόμιση. Όλο και γεμίζει το σακούλι της ΔΕΘ. Αυτό, λέει, η Μακεδονία της Κυριακής. Πύρινη λέλαπα χτύπησε τη Χαλκιδική. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση αφενός το δημοσιονομικό τους κόστος και αφετέρου την επίδραση που μπορεί να έχουν στην εκλογική συμπεριφορά των ωφελουμένων. Ωφελούμενων, βρε.
Η ισχυρή, λέει, των κατασκευών στην αρένα της ανάπλασης. Ορόσημο 21 Σεπτεμβρίου για τη νέα ΔΕΘ. Ο πιο cool τύπος στο μονοπάτι των μύθων για το Μίλτο Τεντόγλου ο λόγος.

0: Ο άνθρωπος κατακτά συνεχώς την κορυφή. Και είναι και εξαιρετικός ρε φίλε, όχι τίποτα άλλο.
1: Αναδείχθηκε πρωταλλητής Ιταλίας με ατομικό 8-27, ενώ προηγουμένως είχε σημειώσει 8-25 και 8-30 με ευνοϊκό.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Μίλτο Τεντόγλου, 8-26, αφήνουμε το πρώτο άλμα, πάμε στο δεύτερο, ένα διαχειριστικό άλμα έτσι για είσοδο στο τελικό.
3: Ναι, εντάξει, είναι και πρωί, ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρετε τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω, προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα ήταν. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας, αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
2: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχεις και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
3: Θα έλεγα είναι... Κάτσε λίγο.
4: Τι είναι?
2: Το τσεκάρεις?
4: Μεγάλο άλμα αυτό.
2: Ναι, και περιμένουμε και το σταματονικολό, βέβαια, την τρίτη προσπάθεια. Αλλά είσαι, για την ώρα είσαι πρώτος 8-26. Ένα άλμα πρώτος, είναι πάνω από τα 8-15, όχι τόσο μεγάλο.
4: Όχι, νομίζω είναι παραπάνω, νομίζω
2: ότι το 8-40. Sorry, δεν πειράζει, είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι και αλλιώς, τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις. Για πες.
4: Θα το δω.
3: Τι λέγαμε?
2: Λέγαμε για το πώς αξιολογείς. 34, ε. Οκ, 8-34. Πώς αξιολογείς το στίβο, τον τάπητα και όλα αυτά ως εμπειρία?
3: Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο.
0: Μπράβο στο παλικάρι. Να και κάποιος που μας κάνει υπερήφανος. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, μπάχαλο ο χάρτης των αστικών συγκοινωνίων της πόλης. 100 ηλεκτρικά λεωφορεία έμειναν από μπαταρία. Ανήκουν στην κοινοπραξία ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερών, η οποία όμως δεν έχει ακόμη παραλάβει τους κατάλληλους φορτιστές. Την ίδια στιγμή, άλλο εισιτήριο πληρώνουν οι κάτοικοι διπλανών χωριών των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης. 80 λεπτά η ΜΕΝ, 260 η ΔΕ. Μεγάλη καταστροφή από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ελλείψεις φαρμάκων μέσα στο κατά καλό καιρό λόγω αυξημένης προσέλευσης τουριστών. Και τι σου έχω, κόντρα σου έχω τώρα. Το παλιό πολιτικό σύστημα αρχίζει να φοβάται την άνοδο της Ελλάς. Τι κρύβει η λυσαλαία επίθεση του Μαξίμου κατά του Αλέξη Τσίπρα? Εμπάς και δεν ξανά έχουμε capital controls, αυτό κρύβει. Τι περιλαμβάνει, λέει, το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλει στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης? Εφιάλτης ή ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, στα σκαριά εκλογικός ανασχηματισμός, επιχείρηση, λέει, για να περιοριστεί η επιρροή Σαμαρά και να συγκρατηθεί η φθορά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και τα κουκιά που σπέρνονται ακόμα, λέω εγώ. Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, πανηγύρια και γεύσεις από όλη την Ελλάδα. Ωραίο πανηγύρι έχουμε στη Μηχανιώνα. Υπέροχο, τρομερό, φανταστικό. Να μας επισκεφτείτε.

Το ντοκουμέντο στην πρώτη του σελίδα έκαψαν εκατομμύρια και από τις αναδασώσεις. Συνέντευξη του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου. Ο κόσμος της αριστεράς έχει κουραστεί. Να και μια αλήθεια. Το παρόν της Κυριακής. Τεχνοκράτης πρωθυπουργός. Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Μετά τις εκλογές θέλει οικονομική ελίτ. Πνίγεται συνέχεια ο κόσμος στις πισίνες, αλλά η νομοθεσία δεν αλλάζει. Τα μαθήματα δεν γίνονται παθήματα. Μέχρι το Μαξίμου, λέει το ρεπορτάζ εδώ του παρών, έφτασαν οι φήμες για αλλαγή ηγεσίας. Ηγεσίας πιανού. Ένα μηδέν. Θα κατέβει, λέει, ο Παπανδρέου στην Ανατολική Αττική. Δεν κουράστηκε. Να μου πεις, θα κουραζόσουν απέναντι 10 κάπα το μήνα.

Η Μαρία Γρατσία, η Γράτσια, η Γρατσιά, δεν την ξέρω την κυρία. Δικηγόρος της Μαρίας της Καριστιανού και βασικός τέλεχος του κινήματος, μιλάει, λέει, για όλους και για όλα. Τσουτσούρια σα, ρε φίλε. Η ελπίδα αποκτά πλέον φωνή.

Ο λόγος θα ξεπεράσουν το ένα δι στο οικονομικό πακέτο. Άντε πάλι. Ένα θα είναι, δύο θα είναι, δυόμιση θα είναι. Πόσο θα είναι αυτό το πακέτο, ρε παιδιά? Πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος και από τη ρήτρα ενεργειακής διαφυγής. Βαρύ το καλάθι της ΔΕΘ. Και έχει μια φωτογραφία του Νίκου Χαρδαλιά, άσχετο. Που κολλάει ο Χαρδαλιάς. Θυμάστε, Χαρδαλιά, Χαρδαλιά, θα κάνουμε πρωταπριλιά, πρωταμαγιά, τι έλεγε το τραγούδι. Fraport Greece, πάνω από 20,5 εκατομμύρια επιβάτες το επτάμηνο. Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας μετά και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Η εστία ελιγμός Μητσοτάκη, λέει, με συνταγή πατρός. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παναγία μου. Αυτό εδώ δεν θέλει χαλί τώρα για να το διαβάσω ρε φίλε. Τι μουσική να βάλω τώρα κάτω από το... από την ελεύθερη ώρα. Στείλτε μου στο Viber σας παρακαλώ. Μπορεί κάποιος να μου στείλει μια μουσική που θέλει να ακούσει κάτω από την ελεύθερη ώρα και εγώ θα το μεταδώσω, θα πω έτσι το πρώτο σέλιδο. Έχετε 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα στο Viber. Τι μουσική ταιριάζει για να πω την ελεύθερη ώρα. 6-908-357-800, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα.

0: Σιγά, σιγά. Σκοτωθείς.
1: Καταρχάς να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι, γιατί είναι ώρα για κοντίτο.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Έφη. Κατερίνα γράφει εδώ, τι είναι η ελεύθερη ώρα. Θα ακούσεις. Μου το έστειλε ο Νίκος εδώ πέρα αυτό εδώ το τραγούδι. Έτσι θα πούμε την ελεύθερη ώρα.

Έρχεται το μεγάλο μπαμ. Μόνο η Παναγία θα μας σώσει. Αχ, Παναγία μου.

0: Ανήμπορα, λέει, τα Καναντέρ απέναντι στην κόλαση του ανέμου και της φωτιάς. Ήρθε το τέλος και είμαστε οι πρωταγωνιστές. Και στη Χαλκιδική πυρκαγιές και εμείς το ίδιο έργο θεατές. Οι άνθρωποι του Θεού προειδοποιούν πως έρχονται τα πάνω κάτω και τα κάτω πουθενά στην Ελλάδα.
1: Θέλω τη μαμά μου, ρε. Τρόμαξα.
0: Ενάμιση ευρώ όμως, ε. Το στάξουμε για την πατριωτική εφημερίδα. Πατριώτες δεν έπρεπε να είμαστε με δωρεάν την εφημερίδα αυτή. Έτσι θα συνεχίσω και με την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Χάθηκαν, λέει, τα 15 εκατομμύρια δολάρια στη σκιά των Patriot που έστειλε ο Μητσοτάκης το 21. 15 Αύγουστο στη Σαυρή της Πίστεως, εκεί που ο λαός βρίσκει παρηγοριά. Ναι. Κοίτα τώρα, Σκόρπιον, και να λέω την Star Weekend. Δεν. Στείλτε μου και ένα τραγούδι για την Star Weekend, σας παρακαλώ, λίγο έτσι πιο light. Όχι τόσο rock your life. Λίγο έτσι πιο... Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά και τέτοια. Στείλτε για να πω και αυτό το πρωτοσέλιδο.

0: Όχι ρε Μιχάλη, τα παπάκια στη σειρά είπαμε. Μετά από Scorpions. Λοιπόν, κάτσε για να διαβάσω τώρα την Star Press. Όχι, πώς λέγεται, Star Weekend. Έχει πολύ gossip μέσα. Έχει πολύ gossip μέσα. Τι να βάλω. Θα βάλω Ρία Ελληνίδου. Gossip είναι και αυτό τώρα. Τι είναι. Κάτσε να βρω Ρία Ελληνίδου. Λες και έχει βγάλει πολλά κι αυτή. 2-3 τραγούδια έχει βγάλει και το ένα είναι και να. Πολύ εύστοχος ο στήθος. Αθιστόχαστος. Αυτό εδώ θα βάλω για να πω το Star Weekend. Τα μυστικά τάματα των διασήμων. Γιατί πολλοί επώνυμοι κρύβουν τις παρακλήσεις τους στη Μεγαλόχαρη. Άντζελα Δημητρίου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ανθή Βούλγαρη, Νίκος Κουρκούλης. Οι δύσκολες στιγμές, λέει, και οι ιστορίες που συγκινούν. Πώς κάνει η επανακίνηση την ενέργειά της η Ζώζεφιν.
1: Δεν μπορώ.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνει.
0: Πού καταλήγουν, λέει, τα κλεμμένα αυτοκίνητα της Αθήνας. Σ' άλλος με αποκαλυπτικό βίντεο. Νέο υλικό με ούφο. Ούφο για ούφο είστε εκεί πέρα. Ούφο για ούφο. Και στην Άξο, λέει, μόνη η Σκορδά συνεχίζει να αγνοείται ο Αλέξανδρος. Τελειώνει το καλοκαίρι χωρίς γάμο. Χωρίσανε. Ρε φίλα, αυτά τα λένε πρώτα. Πού να μας πάρει και να μας σηκώσει. Δεν θα παντρευτεί η Σκορδά. Στα Πράσα, λέει, Βάσια Λόι. Πού τη θυμηθήκαν, πού τη ξαθάψαν αυτοί. Η νέα ζωή και ο γάμος με εφοπλιστή.
2: Συναντιόμαστε.
0: Τι λέτε.
2: Στο σκοτάδι μόνο ζούμε. Τρέμουν τα χείλη μας.
0: Επιστρέφει, λέει, το 50-50. Άντε ρε. Επιστρέφει το 50-50. Ωραίο το 50-50.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνει.
0: Άντε ρε, πολύ χάρηκα, επιστρέφει το 50-50. Σε επανάληψη. Άντε, χαθείτε ρε. Επιστρέφει, λέει, το 50-50 σε επανάληψη. Γιατί το σταματήσανε ποτέ, έτσι κι αλλιώς παίζει. Προχθές το βλέπα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco's.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Όπως γράφεται εδώ πέρα. Σιγά τη γυναίκα λέει, έχει κάτι μάτια σαν κομπότρυπες, κομποτρύπες, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Καλά, το γούστο του καθενός είναι διαφορετικό ρε φίλε, εντάξει. Γράφει εδώ πέρα, γυναίκα το γράφει, κανένα μέρο καματιάρι, δεν βλέπω να ερωτεύονται. Πώς γίνεται να ερωτεύονται όλες αυτές τραπεζίτες και εφοπλιστές? Θες να ερωτευτεί κανένα μέρο καματιάρι και να την πηγαίνει για σκουμπρί σε καμιά ταβέρνα? Πας καλά τώρα. Σκουμπράκι ρε φίλε σε ταβέρνα, ωραίο πράγμα. Και πατάτες τηγανιτές και κολοκυθάκια. Και κανένα τζατζικάκι. Ας το καλό μου πρωί.

0: Γαύρο, ναι ρε φίλε, πω πω. Ε, για τίποτα δεν είμαστε. Πάλι στο φαΐ θα το γυρίσουμε τώρα. Ε, για τίποτα δεν είμαστε. Ας φάει λέει γαύρο με ωραία σαλάτα, άσχημο είναι.
1: Τον τρίτο τείχο η διπλανή κυρία.
0: Και μια έτσι γαρίδα. Ψητή με λεμόνι αν θες ρε παιδί μου, ή σαχανάκι, εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Λοιπόν, έλα, άστα φαγητά τώρα, γιατί είναι και 8 και 45 το πρωί, Μάρτον Παναγία μου. Πάμε λίγο να περάσουμε στα, από τα πιο ανάλαφρα, στα πιο σοβαρά της ημέρας που μας πέρασε. Η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου μεταμόρφωσε τόσο την Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας άδειους δρόμους, κλειστά καταστήματα και ανεμπόδιστες μετακινήσεις, με τους κατοίκους να έχουν κατακλείσει παραλίες και χωριά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Οι δύο μεγάλου πόλεις κινούνται σε χαλαρούς ρυθμούς μέχρι και σήμερα πρωί Κυριακής, φιλοξενώντας κυρίως τουρίστες που απολαμβάνουν την πρωτόγνωρη αυτή ησυχία.
2: Άδεια Αριστοτέλους, άδεια Εγνατία. Μπορεί αρκετοί Θεσσαλονικείς να εγκατέλειψαν την πόλη για το 15 Αύγουστο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη δεν έχει ζωή. Κάτοικοι αλλά και τουρίστες παραμένουν εντός των τυχών, απολαμβάνοντας τους σπάνιους ήρεμους ρυθμούς. 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη κινούνται περισσότερο τουρίστες. Ωστόσο, στο κέντρο έχουν μείνει και μερικοί κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία και τις υψηλές τιμές της συγκεκριμένης περίοδου.
3: Είναι και ωραία τώρα η πόλη που είναι άδεια. Είναι πιο όμορφα.
4: Ήμασταν Χαλκιδικοί, είναι η μέρα που φεύγουμε αύριο και έτσι κάναμε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη.
5: Προτιμούν να μείνουν στην πόλη, να τη χαρούνε. Τώρα που είναι λίγο άδεια.
2: Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν θα κάνει φέτος διακοπές λόγω ακρίβειας αλλά και λόγω εργασίας. Μάλιστα, όσοι κατάφεραν να αποδράσουν για λίγες ημέρες από τις πόλεις, καταφεύγουν λόγω του υψηλού κόστους τη λύση του να φιλοξενηθούν σε εξοχικά φύλων ή να μείνουν για λίγες ημέρες σε σπίτι στον τόπο καταγωγής τους.
6: Δουλεύω τη μέρα της γιορτής μου, ναι, Παναγιώτης είναι το όνομά μου.
7: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
6: Πώς να νιώσω?
8: Απλά έτσι να είμαι 15 Αυγούστου εδώ πέρα, γιατί πρέπει να φύγουμε όλοι και καλά 15 Αυγούστου.
2: Από την ερχόμενη εβδομάδα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις πρόκειται να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς με τη σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων και των αδειούχων του Αυγούστου.
0: Και τα νεύρα να χτυπούνε κόκκινο, ειδικά όταν είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι οι δρόμοι. Παραμένουμε στα της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ που ακούσατε ήταν από τη τηλεόραση του Open. Απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η εμπορική κίνηση στην Εγνατία, όπου δεκάδες καταστήματα παραμένουν με κατεβασμένα ρολά, ενώ αρκετές βιτρίνες φέρνουν πλέον πινακίδες ενοικιάζεται ή πωλείται. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς άξονες της Θεσσαλονίκης.
9: Πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ελά στο μεγαλείο σου.
2: Λουκέτα, κατεβασμένα ρολά και ελάχιστος κόσμος στα πεζοδρόμια. Απογοητευτική είναι η εικόνα στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφού η αναμενόμενη άνοδος της εμπορικής κίνησης με τη λειτουργία των σταθμών του μετρό φάνηκε όνειρο απατηλό.
10: Δεν έχει περατζάδα, δεν έχει αυξηθεί. Μόνο τον πολύ πολύ πρώτο καιρό είδαμε λίγο μια αύξηση, αλλά και εκείνο ήταν μια φούσκα που έσκασε.
2: Παρά τη λειτουργία των σταθμών του μετρό στην οδό Εγνατία, τα κλειστά καταστήματα ξεπερνούν τα 100. Όπως λένε οι επιχειρηματίες, ακρίβεια και υψηλά ενίκεια αποτελούν εμπόδια στην εμπορική κίνηση.
11: Παίζουν ρόλο όλα, η κρίση, η ανέχεια του κόσμου, τα υψηλά ενίκια, τα έξοδα, τα λειτουργικά του μαγαζιού.
12: Σαν ένα φαινόμενο που θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε συχνά, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει συνήθειες στην αγορά του. Πηγαίνει πιο πολύ σε online αγορές.
2: Παρά την θύελλα των λουκέτων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δείχνουν να θέλουν να βάλουν νερό στο κρασί τους, μειώνοντας τα μισθώματα, ζητώντας εξωπραγματικά ενίκια για μικρούς χώρους. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή ενός καταστήματος κοντά στο σταθμό Βενιζέλου, όπου για 47 τετραγωνικά μέτρα ζητείται ενίκιο που αγγίζει τις 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της κτηματαγοράς, τα μισθώματα κινούνται από 15 έως 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το πόσο μακριά είναι ένα κατάστημα από σταθμό του μετρό.
13: Υπάρχουν πολλά καταστήματα κλειστά και αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του ενοικίου, στο υψηλό κόστος συντήρησης και στη συρρήγνωση του τζίρου του λιανεμπορίου.
2: Με την εμπορική κίνηση στον αδύρ και το κόστος λειτουργίας στα ύψη, οι επιχειρηματίες ζητούν μέτρα τόνωση της αγοράς πριν ερημώσει εντελώς ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Και πόσο μάλλον όταν τα βλέπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο καθημερινό στο 11 με 2 που ήμασταν και θα είμαστε και αυτή την εβδομάδα 11 με 2 και 4 με 6 το απόγευμα, που χαρακτηριστική περίπτωση ήταν και ένα κατάστημα στην Μοναστηρίου, αν δεν κάνω λάθος, 40 τετραγωνικά μέτρα που ζητούν μέχρι και 4.000 ευρώ. Θα πάμε στη Παναγιά Σουμελά, στο Βέρμιο Ημαθίας, που κορυφώθηκε χθες ο λαμπρός εορτασμός της Παναγίας Σουμελά, σημείο αναφοράς του ποντιακού ελληνισμού. Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν το ιερό προσκύνημα για να συμμετάσχουν στην πανηγυρική θεία λειτουργία, τη λιτάνευση της θαυματουργικής εικόνας και τις παραδοσιακές εκδηλώσεις.
7: Καλή Παναγία και καλό 15 Αύγουστο.
14: Κατάνοιξη και ευλάβεια στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.
15: Πώς να μη συγκινήσει η μέρα που είναι δίπλα μας, είμαστε στα πόδια της. Η καταγωγή, έρχονται μνήμες από τους προγόνους μας, οι οποίοι επέρασαν τα πάνδυνα, επιβίωσαν όμως και εμείς είμαστε τα κλονάρια τους.
16: Μία φορά να έχουμε μια απουσία αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό λέμε ότι να μας έχει καλά όλους η Παναγία να μπορούμε και να ερχόμαστε.
7: Νιώθω σαν να είναι η μόνη μέρα που οι ψυχές των ποντιών έχουν ηρεμήσει.
17: Στους Έλληνες ποντιακής καταγωγής αφαιρέθηκε το δικαίωμα στην ύπαρξη, το δικαίωμα να διατηρούν και να κατέχουν ειρηνικά έδαφο, πάνω στο οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια δημιούργησαν αυτοί και οι πρόγονοί τους ένα σπουδαίο πολιτισμό.
14: Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό σειραίων για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της προσφυγωμένας Παναγιάς, όπως την αποκαλούν.
18: Είμαι Ολλανδία. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να έχουν καλή δύναμη. Να περάσουν καλά.
19: Από πολύ νωρίς το πρωί, το κλίμα το οποίο εισπράττουμε βεβαίως δεν είναι άλλο από ευλάβεια και κατάνοιξη.
20: Να έχουμε υγεία, η Παναγία μας να μας προσέχει και χρόνια πολλά και πάλι σε όλους.
21: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον πολιτική σχέδια έχεις για μετά.
14: Όπως κάθε χρόνο, δύο μαθητές από το μακροχώρι Μαθίας έλαβαν τιμητικές υποτροφίες στη μνήμη των παιδιών της περιοχής που χάθηκαν στα Τέμπη το 2003. Η Παναγία Σουμελά από γενιά σε γενιά λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ποντιακή ταυτότητα και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας απονεμήθηκε ο μεγαλόσταυρος των μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, με τον ίδιο να στέλνει ηχηρό μήνυμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
22: Να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
14: Μετά τη Θεία Λειτουργία και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτρουγο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονος και άλλων αρχιερέων, ακολούθησε η έξοδος της πανίερης εικόνας από το ναό, η επιμνημόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων στην πρωτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η επίσημη λιτάνευση. Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολούθησε τον εμβληματικό σέρ από τα ποντιακά χορευτικά σωματεία, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον πανηγυρικό Μεθεόρτιο Εσπερινό.
0: Μοναδικές εικόνες. Να είμαστε γεροί και του χρόνου να τις ζήσουμε και θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο έτσι με την Τίνο που υποδέχθηκε χιλιάδες προσκυνητές για το 15 Αυγούστου. Μια γιορτή που συνδέει τη θρησκευτική πίστη και την ιστορική μνήμη.
23: Τίνο, το μεγαλύτερο θρησκευτικό προσκύνημα του ελληνισμού, πιστοί από κάθε γωνιά της χώρας έφτασαν για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, με συγκίνηση και τις δικές τους κρυφές προσευχές. Για την Τίνο όμως, ο 15 Αύγουστος είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη, καθώς συνδέεται με μία από τις δραματικότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Τον τορπιλισμό της Έλλης το 1940. Τότε, ανήμερα του 15 Αυγούστου, το σημειοστολισμένο καταδρομικό Έλλη τορπιλίστηκε στο λιμάνι της Τίνου από ιταλικό υποβρύχιο, μετατρέποντας τη γιορτή της Μεγαλόχαρης σε ημέρα πένθους. 86 χρόνια μετά, η Τίνος δεν ξεχνά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των 9 πεσόντων του Έλλη, που τιμήθηκαν και φέτος με επιμνημόσυνη δέηση.
1: Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
23: Η λεωφόρος της Μεγαλόχαρης πλημμύρισε από πιστούς που περίμεναν υπομονετικά για να περάσουν κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Μια στιγμή βαθιά συγκίνησης και πίστης με κάθε προσκυνητή να αναζητά τη χάρη, την προστασία και την βοήθειά της.
3: Μπροστά στην νεκρική κλίνη της Παναγίας, που όμως δεν εγνώρισε θάνατο, αλλά μετάσταση, μεσητεία, μια αιώνια μεσητεία προς τον Υιόν της και Θεόν μας,
4: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.
23: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου στην παρικιά της Πάρου, εκεί όπου δεσπόζει ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου, η ιστορική Παναγία Εκατονταπλιανή, ένας τόπος όπου κάθε 15 Αύγουστο οι πίστοι και οι παράδοσοι συναντώνται μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης. Ξεχωριστή θέση στις φετινές εκδηλώσεις στην Πάρο έχει η παρουσία της φρεγάτας Κίμων. Στο νησί βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τιμώντας με την παρουσία του τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
5: Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας γιορτάζουν την κοίμηση της προστάτηδός τους. Η επιλογή της Παναγίας ως προστάτηδας των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας έχει συγκεκριμένα στοιχεία επιλογής. Αναδεικνύει το αξιακό πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων. Το πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας, το πλαίσιο προσήλωσης στην ειρήνη.
24: Τον αρετόν σου Χριστέ διηγήσομαι.
23: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέστρεψε ανήμερα του 15 Αύγουστου στη γενέτειρά του, την Ύμβρο, όπου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκους στα Ορεινά Αγρίδια. Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα για τον ίδιο και την ιστορική κοινότητα του νησιού.
25: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: μη γελάς. Τι να κάνουμε. Ζωντανές εκπομπές κάνουμε. Αυτός ήταν έτσι ο κύκλος μας, να δούμε λίγο τι έγινε κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Αλλή μόνο το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι κι αλλιώς το έχουμε χαρακτηρίσει. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος μου ζήτησε το Like a Player από τη Μαντόνα για να μου πει κάτι σήμερα.
1: Καταρχάς, τι ωραίο τραγούδι.
0: Καλό.
1: Πολύ. Ένα μικρό σχόλιο για τα προηγούμενα που έπαιξε.
0: Φυσικά.
1: Πολύ συγκινητικές οι εικόνες κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, όλες οι μεγάλες γιορτές μας έτσι φέρουν μια συγκίνηση, αλλά νομίζω οι εικόνες από τα νησιά μας και την μεγάλη γιορτή αυτή, την θεομητορική, της χριστιανοσύνης, της ορθοδοξίας μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικές. Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτού του άσματος, mm-hmm, γιατί μεταξύ άλλων stars έτσι, της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, καλλιτεχνικής, να το μεγαλώσουμε, που επισκέπτονται την χώρα μας, είναι και η Μαντόνα στην Ελλάδα.
0: Έλα!
1: Βεβαίως. Και μάλιστα, Λεοντή,
0: σαν σήμερα γεννήθηκε, γενέθλια.
1: Ναι, ναι, το άκουσα το πρωί που το έλεγες και το είχα στο μυαλό μου. Επισκέφτηκε τα μετέωρα.
0: Τα δικά μας εδώ.
1: Της Θεσσαλίας τα μετέωρα. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί τα δικά μας τι έχουν.
1: Είναι υπέροχα τα μετέωρα και έχουν πολύχνεις και έχουν και εξαιρετικούς ανθρώπους. Αλλά δεν βρέθηκε εκεί. Βρέθηκε στα μετέωρα της Καλαμπάκας, στο μνημείο, στο εντυπωσιακότατο αυτό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και σύμβολο της Ορθοδοξίας μας επίσης. Και μάλιστα επισκέφτηκε, Λεοντή, τη Μονή Βαρλάμ, από ό,τι μάθαμε.
0: Μπα.
1: Ναι, ναι, ναι, επισκέφτηκε τη μονή εκεί, τη συγκεκριμένη μονή. Βρέθηκε με ελικόπτερο στην περιοχή.
0: Με τι θα πήγε,
1: έτσι
0: με το
1: έφτασε, κτέλ. Έτσι έφτασε, μαζί με μια ομάδα συνεργατών της. Περίπου 6 με 7 άτομα ήταν μαζί με την μεγάλη στάρα.
0: Γιατί δεν πήγε
1: αυτή
0: με το κτέλ.
1: Δεν έχει δρομολόγιο απευθείας από Κέρκυρα που ήταν, γιατί στην Κέρκυρα έκανε τις διακοπές της η Μαντόνα. Εκεί ήταν και πετάχτηκε στην Καλαμπάκα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία εκεί ο δήμαρχος της Κέρκυρας να βάλουν ένα κτέλ.
0: Απευθείας
1: στα μετέωρα. Δηλαδή με το κτέλ θα πήγαινε, μωρέ, η Μαντόνα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Εσύ δεν θα πήγαινες με το κτέλ από την Κέρκυρα στα μετέωρα. Με το Λίαρ θα πάμε.
0: Α,
1: μπράβο.
0: Τα ακούω αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε βρέθηκε με το ελικόπτερο της εκεί και επισκέφτηκε, λένε, πληροφορίες. Μάλιστα το thetalk.gr έβγαλε και κάποιες φωτογραφίες. Έτσι γνωστοποιήθηκε το θέμα. Ναι, βέβαια. Κάποιες φωτογραφίες που δείχνανε την μεγάλη αυτή star να καταφτάνει εκεί στη συγκεκριμένη μονή. Έτσι, πάρα πολύ εντυπωσιακές και εκείνες οι μονές. Υπέροχο το σημείο των μετεώρων στην Καλαμπάκα. Πάρα πολλοί κόσμος πέφτει. Όχι μόνο Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως και η περίπτωση της Μαντόνα, αλλά και από άλλες θρησκείες. Μαθαίνουμε,
0: Χριστιανή
1: βέβαια,
0: είναι η Μαντόνα.
1: Σίγουρα δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα μπορεί να είναι καθολική η γυναίκα.
0: Ναι,
1: δεν γνωρίζω τη θρησκεία της. Απλώς ήθελα να πω ότι δεν επισκέπτονται μόνο Ορθόδοξοι Χριστιανοί
0: τις
1: μονές των μετεώρων. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι η ίδια, μάλιστα, τέλος πάντων, ζήτησε να δεχτεί κάποιες συμβουλές από μοναχό εκεί της μονής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι μάθαμε.
0: Το ακούς αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούω εγώ τώρα, τα ακούς?
1: Τώρα δεν ακούω κάτι.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο για να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τη μία με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί. Με το πρώτο φως του ήλιου, σήμερα δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη μπήκαν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που μένονται από χθες ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και δυσχεραίνουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανακοπή της πορείας πυρκαγιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρ. Σε εξέλιξη φωτιά στην Άνδρο ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχύ αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περίοδου μετάδοσης έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση. Σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται και σήμερα κρίσιμες δασικές περιοχές σε 4 δήμους της Χαλκιδικής εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απόφαση, η οποία ελήφθη από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής εν ώψη της αυξημένης επικινδυνότητας, θα παραμείνει σε ισχύ έως και αύριο το πρωί. Σε εξέλιξη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία έχει ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την ερχόμενη Παρασκευή και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι ξεκαθάρισε ότι συνομιλίες με το ΟΜΑΝ για τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρομών στα στενά του Ορμούς αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Ο Αράχτσι ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το ΟΜΑΝ βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν τεχνικό χαρακτήρα, καθώς αντικείμενό τους είναι ο καθορισμός νέων θαλάσσιων οδών για τη διέλευση των πλοίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζέγκο μπαίνουν στη μάχη των μεταλλίων σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ στις 9.30 το βράδυ. Ο Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του επικόντου ανδρών και στις 10 παρα 5 το βράδυ η Τζέγκο θα πάρει θέση στον τελικό του ακοντισμού γυναικών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Σήμερα ηλιοφάνεια, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κυλκή στους 30, στη Βέρεια και στις Έρες στους 32 και στα Γιάννητσα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%. Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. 20 λεπτά μετά τις 9, επιστροφή. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους και προς Χαλκιδική τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι ταχύτητες των οχημάτων στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις αρκετά αυξημένη, αλήθεια είναι η κίνηση εκεί. Η Μάγδα ρωτάει, καλημέρα, τι γίνεται με το δρόμο Φούρκα Σίβηρης. Έχει ανοίξει, Μάγδα μου, από χθες. Την καλημέρα μας, να σε καλά. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά. Στο 6908-357-800 για οτιδήποτε χρειαστείτε, 2315-13000 και 2311-82-1050. Οι γραμμές του αέρα στη διάθεσή σας. Συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα. Έχετε το νου σας. Έχουμε μία φωτιά στην Άνδρο. Σηκώθηκε ελικόπτερο, εστάλη μήνυμα και από το 112. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην πυρκαγιά στην Σκύρο.

Ένα πολύ ωραίο θέμα του Γαβριήλ του Χατζινόπουλου είναι για τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελάχιστα μέτρα από την Οδό Τσιμισκή είναι χτισμένος ένας από τους παλαιότερους ιερούς ναούς της πόλης. Χρονολογείται από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο σημερινός ναός άρχισε να κατασκευάζεται το 1852 και πιθανόν ολοκληρώθηκε το 1891 και είναι τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική. Έλα λίγο να μας πεις για το θέμα σου, αυτό το υπέροχο θέμα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά. Λέμε, εντάξει μωρέ, τώρα ασχοληθείς να κάνεις, να ράνεις. Και είναι πολύ ωραία θεματάκια και έτσι, επειδή είναι Κυριακή πρωί και είμαστε έτσι και χαλαρά. Καλωσορίσατε, κύριε Χατζινόπουλε.

0: σας βρήκα, κύριε Μαχερά.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σου.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι, έτσι. Είναι κάτι χαλαρό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ σημαντικό, με ένα ιστορικό υπόβαθρο πολύ, πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζουμε, και ειδικά όλοι όσοι κατοικούμε σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη που κρύβει τόσα πολλά ιστορικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς την πλειοψηφία, πιστεύω τουλάχιστον, και μακάρι να κάνω λάθος, τέλος πάντων, για να είμαι λίγο πιο δίκαιος, ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης μας δεν γνωρίζουμε.
1: Σωστό,
0: ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, ένα στολίδι πραγματικά, και αυτό είναι ένα από τα μνημεία της πόλης μας. Ο ναός αυτός είναι ένα από τα πολύ, έτσι, σημαντικά μνημεία που διαθέτει η πόλη μας, και μάλιστα, Λεοντή, όπως ξέρεις και εσύ, είναι ένας χώρος, ένας ιερός χώρος, τον οποίο επισκέπτονται και αλλόθρησκοι.
1: Φυσικά.
0: Και αλλόθρησκοι, γιατί έχει πολύ, πολύ σημαντική και αρχιτεκτονική σημασία, αλλά και πολύ μεγάλη
1: και
0: ιστορία.
1: Και ο ιερέας που λειτουργεί εκεί πέρα είναι φανταστικός.
0: Είναι εξαιρετικός.
1: Και έχει μία φωνή καμπάνα.
0: Αλήθεια.
1: Να τον πάρεις για αγιασμό, δεν σου κάνω πλάκα, αυτή τη στιγμή μιλάω σοβαρά. Να τον πάρεις για αγιασμό, όχι μικρόφωνο.
0: Δεν τον
1: θα
0: γνωρίζω.
1: Χρειαστεί να απομακρύνεις και μικρόφωνα.
0: Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Τι χάρισμα, ε. Πολύ μεγάλο.
1: Υπέροχο,
0: χάρισμα.
1: Υπέροχο.
0: Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο χάρισμα. Λοιπόν, και τι λέγαμε για τον Ιερό Ναό Αγίου Μινά? Ότι είναι, έτσι, ένας ιερός χώρος, τον οποίο επισκέπτονται πάρα πολλοί τουρίστες, αλλά και πάρα πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των ευρύτερων περιοχών. Να πούμε βέβαια ότι η ιστορία του είναι πολύ μεγάλη. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι μετρά, έτσι, πολλά χρόνια. Και μάλιστα να πούμε ότι στο σημείο εκείνο, από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, υπήρχαν, έτσι, κάποια, τέλος πάντων, υπήρχε ναός σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το σημείο, από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω, από όταν δηλαδή υπήρχαν, έτσι, υπήρχε το πρώτο, η πρώτη εικόνα, έτσι, για τον, ναι, για τον ναό του Αγίου Μινά. Μετέπειτα φυσικά απέκτησε τη μορφή που έχει και σήμερα. Βέβαια,

0: το σημείο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά είχε μιλήσει και ο Απόστολος Παύλος κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι ήταν ανάμεσα στους, ο Ιερός Ναός Αγίου Μινά, ανάμεσα στους ναούς της Θεσσαλονίκης που δεν μετατράπηκαν σε τζαμί και την περίοδο της, των Οθωμανών, της Τουρκοκρατίας ας πούμε, ήταν ένας από τους ναούς όπου επιτρεπόταν τέλος πάντων η προσέλευση πιστών. Σημαντικό και αυτό το στοιχείο.
1: Σωστό.
0: Στο σήμερα τώρα...
1: Ανάπλαση.
0: Έτσι. Αναφέρεσαι στο συγκρότημα γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Μινά, που δυστυχώς είναι μια περιοχή η οποία δεν τιμά και πολύ την πόλη μας από πλευράς εικόνας τουλάχιστον. Υπάρχει έτσι μια εγκατάλειψη και η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης πάει να την αλλάξει αυτή την εγκατάλειψη. Προσπαθεί γι' αυτό. Τις προάλλες, το προηγούμενο διάστημα, είχε μια συνάντηση ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μάθαμε από συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Αγγελούδης ότι έθεσε το ζήτημα της παραχώρησης εκεί της περιοχής, έτσι ώστε να αναλάβει ο Δήμος να προχωρήσει σε ανάπλαση. Mm-hmm. Και όπως υποστηρίζει η διοίκηση, αυτή η ανάπλαση λέει ότι θα μεταμορφώσει εξ ολοκλήρου την περιοχή και θα, όταν ολοκληρωθούν διαδικασίες και εφόσον έτσι προχωρήσει και πάρουν το πράσινο φως, δεν θα μοιάζει σε τίποτα με αυτή την κατάσταση στην οποία είναι τώρα, σε ένα σημείο πραγματικά πολύ ωραίο, πολύ κεντρικό, στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.
1: Καθημερινά... Και φυσικά χωρίς να αλλοιωθεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, φυσικά χωρίς να αλλοιωθεί, επειδή πρέπει να το λέμε που και που και αυτό, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ναού. Έτσι.
0: Σωστά, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Κάποιοι θα πούνε, θα το κάνουμε αυτό,
0: όχι,
1: το κάνουμε
0: όχι,
1: εκείνο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο στόχος διοίκησης είναι να βελτιωθεί φυσικά και εκεί η περιοχή, να αναπλαστεί, να ομορφύνει περισσότερο, γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι και πάρα πολύ ωραία εικόνα εκεί στην περιοχή. Λέω ότι δεν ξέρω.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι, περνάμε συνεχώς από εκεί, τα βλέπουμε.
0: Περνάμε συνεχώς και είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση έτσι.
1: Σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι άξιο κοινοποίησιμο.
0: Είναι άξιο κοινοποίησιμο. Χαίρομαι. Βέβαια, να πούμε και πάλι ότι εντάξει, ο Άγιος Μινάς.
1: Έχει μια βαρύτητα από μόνο.
0: Έχει μια βαρύτητα από μόνο του το γεγονός αυτό. Και είναι και ο ναός ο οποίος βγάζει πρώτος επιτάφιο.
1: Σωστό.
0: Και αυτό πολύ ιδιαίτερο και μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις

0: Οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Grecos.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα!
9: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Καλημέρα στη Γεωργία, τι μας γράφει εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γεωργία, δεν θα το διαβάσω γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα το κρατήσω για εμένα και θα το δείξω και στον Γαβρίλη έτσι να χαρεί. Γιατί είναι από τα μηνύματα τα οποία αλήθεια είναι, μας δίνουν αρκετή δύναμη. Χωρίς προβλήματα στα κυκλοφοριακά, πάμε πάρα πολύ καλά στο δρόμο προς Χαλκιδική. Στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετή κίνηση. Στο κέντρο δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

0: Καλημέρα Δημήτρη, το είπαμε και νωρίτερα αυτό. Στο statusfm.gr μπορείς να το βρεις. Πάμε τώρα σε μία είδηση που είδα νωρίτερα στη τηλεόραση του Open, έτσι στις τηλεοράσεις που βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Κύκλωμα λέει με 324 κιλά κάναβη σε φορτία ανακύκλωσης. Τι πιο συνήθες να συμβεί, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς.
1: 324 κιλά κάναβη τα έκρυβαν Λευτέρη μέσα σε ανακυκλώσιμα υλικά. Βλέπουμε και τις εντυπωσιακές εικόνες. Τι έχει συμβεί τώρα, πού ήθελαν να καταλήξουν και από πού ξεκινούσαν βασικά αυτά.
2: Μιλάμε, Αντώνη, για ένα διεθνές κύκλωμα ουσιαστικά που χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως μέσο για να περάσει τα ναρκωτικά στην τουρκική επικράτεια. Η δίωξη ναρκωτικών εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας και του Κωσόβου εντόπισαν δύο άντρες 43 και 58 χρονών, ο ένας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας και ο άλλος υπήκοος Κωσόβου, που χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά φορτηγά διεθνών μεταφορών, ισχυριζόμενοι ότι μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά. Έκρυβαν εκεί πέρα τις ποσότητες της κάναβης. Σε αυτή την περίπτωση εντοπίστηκαν 324 κιλά κάναβη σε αποθήκη σε περιοχή της Σύνδου και είναι φυσικά μια μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών έπειτα από τις έρευνες που έγιναν να βρουν αυτή την ποσότητα. Αναζητείται και άλλο ένα άτομο ο οποίος ήταν ο συντονιστής ουσιαστικά όλων αυτών των επιχειρήσεων.

Φένια μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στα μηνύματα που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε, στον Δημήτρη εδώ πέρα, στον Βασίλη, στον Νίκο. Καλημέρα και στον Στέργιο. Καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά.

Και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που μας ακούτε, μία είδηση που επιβεβαιώνεται, πετάει για τη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας. Ετοιμάζει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς το πρωί της Κυριακής, σήμερα δηλαδή, αναχώρησε από την πόλη μας, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη μετακίνησή του στην Ντόρτμουντ. Ο Ντέλιας γράφει: το δημοσίευμα αφήνει πίσω του τη Θεσσαλονίκη και τον Δικέφαλο, με τη Γερμανία να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

0: Αγαπημένη κυρία Βούλα μου, να είστε καλά. Καλημέρα παρικάλι μου, από το πρωί ακούω μηνωμής, αλλά τώρα μπόρεσα να στείλω. Να είσαι καλά, καλημέρα και στη Μένη. Καλή Κυριακή με υγεία να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ξαναρίξουμε μια ματιά για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους, για να σας αποχαιρετήσω, καθώς είμαστε μαζί από τις 6.30 ώρα το πρωί σήμερα, με αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, στα διόδια των Μαλγάρων, χωρίς προβλήματα το κέντρο. Έχει αρκετά αυτοκίνητα στο δρόμο προς Χαλκιδική. Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, Δημήτρης Βενιέρης στο μικρόφωνο σήμερα, 5 ακριβώς. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Για ακούστε.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Σας αποχαιρετώ με το αγαπημένο μας τραγούδι. Με Θοδωρή Φέρη συνεχίζεται με Απόστολο Αβδελά. Στις 12 η Βίκη Χατζάκη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 11. Και για την νέα εβδομάδα η οποία ξεκινά 11 με 2 το πρωί και 4 με 6 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο, καλή Κυριακή να έχετε.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών εργασιακών χώρων. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ανεξάρτητης αρχής, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών που καταγγέλλονται, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και προστασίας των εργαζομένων. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι οικισμοί για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκένωσης έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες. Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο Earth News, ο οικισμός του ΠΕΦ που είχε εκενωθεί προληπτικά από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες, κυρίως παραθεριστικές κατοικίες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχύ αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περίοδου μετάδοσης έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση. Πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων για ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες τις οποίες θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 57 τουρίστες ανετράπη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Μεζοκερέστες στην Ανατολική Ουγγαρία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 12 Πολωνοί τουρίστες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν θύματα που βρίσκονται καταπλακωμένα από το όχημα των 24 τόνων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Εμμανουήλ Καραλής και Λίνα Τζέγκο μπαίνουν στη μάχη των μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 9.30 απόψε ο Καραλής θα αγωνιστεί στον τελικό του επικόντο ανδρών και στις 10 παραπέντε το βράδυ η Τζέγκο θα πάρει θέση στον τελικό του ακοντισμού γυναικών.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλικί στους 30, στη Βέρεια και στις Αίρες στους 32 και στα Κιανιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Πάντα ρημώνω έντες φρονίσα και στείτε το όνομά σου. Ελθέ το βασιλεία σου για να δείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Δύσκολη μέρα να κάνει εκπομπή Παοκτής. Κυριακή πρωί έφυγε ο Κωνσταντέλιας να πάει να υπογράψει την Ντόρτμουντ, 28 εκατομμύρια ο Παοκ θα πάρει. Μία μέρα πριν να φύγω για άδεια, πάντε τώρα. Βρες την όρεξη με την αρχίσεις. Ας πάμε πρώτα. Λέω ότι ένα κιτρινάκι που έχει προσδυτικά εκεί και λοιπά, να μην ανησυχώ, ε. Όχι, τίποτα. Δεν ανησυχώ καθόλου. Όλα καλά, όλα καθαρά. Και ερχόμενος από επανομή, τα πάντα ήταν εγώ, μια χαρά.

0: Θα πω κάτι που είπα πριν και στον Λεοντή και του άρεσε, ότι εγώ έχω μάθει στη ζωή μου όταν πουλάς και τα σημικά σημαίνει ότι φεύγεις. Δεν γίνεται. Και όπως μου γράφει ο Χρήστος Σαλαμάνης από την Λαμία, δεν γίνεται, λέει, έγκλημα το Σαββίδι που γράφει στα παλιά τα παπούτσια την εντονότατη και πεφρασμένη επιθυμία του παοξίδικου λαού για την παραμονή του παίχτη που δεν γεγόταν να φύγει τώρα. Και όταν τον φέρει 100% ο λαός. Και πολύ σωστά γράφει ο Χρήστος Σαλαμάνης, δεν γίνεται, λέει, 40 εκατομμύρια στην Brighton ο Κοστούλας και 28 ο Κωνσταντέλιας. Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι το παιδί δεν ήθελε να φύγει, το έχω τσεκαρισμένο από πολλές πλευρές αυτό, ακόμη και από την ίδια την οικογένεια, τον πατέρα του και τη μητέρα του, όχι αυτή που έχει φτιάξει ο ίδιος. Μην πω ότι γνωρίζω και τη σύζυγό του. Προς Θεού. Δεν ξεκίνησα καλά, δεν μ' άρεσε. Α, δεν μ' άρεσε. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είμαι για τέτοια εγώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Να πω καλημέρα.
1: Κάτσε, είναι.
0: Κάτσε ή καλημέρα να πω.
1: Θα το ξαναπάμε από την αρχή.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Πάτερ ημών, εν της φρονήσα και στήθη το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σε

Ένα πολύ ωραίο. Α, όχι, είπα. Elvis. Elvis. Elvis, σαν σήμερα το 77 τον χάσαμε. Άμα του δοθεί η ευκαιρία του Λεοντή και πάει, έχει μια κουραζιέρα Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος, τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμη αυτό το δρομολόγιο, και βρεθεί στο Ισραήλ, καλό είναι να περάσει από, το έχουν ένα σαν μνημείο μέσα με όλους τους δίσκους κλπ. Δεν θα θες να φύγεις, χαζεύεις από εδώ, χαζεύεις από εκεί. Δεν είναι τεράστιο, είναι και στη μέση του πουθενά, αλλά το τι έχει μέσα δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Δεν ξέρω πώς συνδέεται τώρα το Ισραήλ με και τόσο αγάπη. Ούτε και το ψάξα δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το τρίο αγαπημένο της Μελίνας είναι εδώ σήμερα. Μην γελάς, μου χαλάς την εκπομπή, είναι σοβαρή. Το τρίο αγαπημένο της Μελίνας είναι εδώ σήμερα. Δεν γελάς. Το τρίο αγαπημένο της Μελίνας, Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο Τσιφτετελάς. Όχι, τι χόρευε, Λεοντή. Περιμένετε τώρα, ακούστε. Έγινε χθες τα πορόια, η Ολγίτσα και ο Γαβρίλ, τα δώσανε όλα. Άντε, κλαρίνα αυτά. Πάντως για να παραγγέλνεις κλαρίνα στο σπίτι, Λεοντή, πρέπει. Τόπικο γενιά. Δεν έχουμε τηλεόραση, χορεύει ο Γαβρίλ. Δώσε, αγόρι μου. Αυτό είναι καλοκαιρινό Πάσχα. Δώσε. Και η Ολγίτσα χτυπάει παλαμάκια. Σας το δώσαμε τώρα. Τι άλλα θέλετε.

Σεραϊκό είναι αυτό το ντουρου ντουρου ή τίποτε. Θα μας τα πει μετά όταν θέλει να πει την πολιτιστική αυτή. Δεν την κλειτώ στη συνέντευξη. Όταν πει την πολιτιστική ατζέντα. Ο Φέδωνας παρώνει Παναγιά να βοηθήσει του χρόνου να είμαστε καλά στην γιορτή της. Μακάρι να είμαστε καλά στην... Α, όχι, δεν είναι ο Φέδωνας. Ο Μπαρμπαλέκος είναι, ο Μπαρμπαλέκος. Την καλημέρα μου και στον Παναγιώτο Γερμανή, τον Μπεχταρά, αυτόν του ΠΑΟΚ. Δύσκολα περάσουμε, φίλε, δύσκολα θα περάσουμε, δύσκολα. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 59, προσέξτε τώρα, 130 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Τι ψάχνει και βρίσκει. Πάμε, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Διομήδη, το Σταμάτιο, τη Σταματία, τη Σταματίνα. Παγκόσμια ημέρα φάρων. 1936 τελετή λήξη στο Βερολίνο των Ολυμπιακών Αγώνων. 36 δεν πήραμε μετάλλιο. Ακόμη δεν είχαμε πάρει φόρα για μετάλλια. 1960 επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαντόνα. Μισό λεπτό έχω σημειώσει. Ήταν στα μετέωρα. Άσπρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, πήρε και ευλογία. Α, πω, να δω ποιος ήταν. Δεν ξέρω αν ανέβηκε εκεί τα 500 σκαλιά που έχει. Επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ. Για τα γενέθλιά της πήρε ευλογία. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω αν ανέβηκε και τα 500 σκαλιά. Πάντως η φώτο ήταν ανέβαινε σκαλιά. Δεν ανέβηκε με εκείνο το σκηνή, ξέρετε. Λέω τι θα ανέβαινες με εκείνο, έχεις πάει σε μετέωρο. Το ασανσέρ είναι με δίχτυ, χοντρό σκηνή, τροχαλία επάνω και σε κάνει. Ορίστε, δεν άκουσα. Όταν μας είπανε μπείτε μέσα, λέω ούτε να το σκεφτείτε. Πόσα είναι, λέει 500 σκαλιά, λέω θα

1962 γεννήθηκε ο Στίβ Καρέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, εκείνος που έπαιξε. Πού γέλασα πολύ με αυτόν, πού γέλασα. Ήταν detective τέλος πάντων, της κακιάς ώρας. 1975 ο Παντελής Κωνσταντινίδης, το παόκι μας. 1983 ο μπασκετμπολίστας ο Νίκος Ζήσης. Και χάσαμε το 77 τον Πρίσλεϊ και το 2005 την καταπληκτική Βίκη Μοσχολιού. Θα έχουμε τραγουδάκι με βοήθεια. Έτσι κι αλλιώς σήμερα βοηθήσει τελευταία μέρα. Έχω σημειώσει, όχι ότι δεν έχω. Τελευταία μέρα έτσι για να μου φτιάξει τη διάθεση. Ναι. Δεν θα πάω πουθενά. Το ταμείο είναι μείον. Οπότε και τηλέφωνο να κάνετε και λοιπά. Όπως είχα πρωί-πρωί από Σαμοθράκη, λέει έλα από εδώ. Τι να πάω Σαμοθράκη. Όχι ότι δεν είναι ωραία, εξαιρετικά είναι. Αλλά έχει ένα αλλά. Έχεις δίκιο, Λεωνίδα. Η Μελίνα. Καλημέρα, όμορφα αγόρια μου. Μου λείψατε. Δώσε πολλά φυλάκια σε αυτό το αγοράκι που έχεις δίπλα σου. Δίπλα δεν έχω τίποτα, Μελίνα. Μπροστά έχω έναν και απ' έξω άλλο έναν. Διευκρίνησε, παρακαλώ, να ξέρω πού θα δίνω τα φιλιά μου. Εγώ τα σκορπάω έτσι τα φιλιά μου. Άντε. Δίπλα δεν έχω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, να το ξέρεις. Απέναντι έχω ένα γλυκούλι, λίγο μακριά μου είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου κάνω το χατήρι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.

ευχηθώ, μια και δεν είχαμε εκπομπή εχθές στη μισή Ελλάδα που γιόταζε. Μαρία Παναγιώτη, Παναγιώτα, πείτε τίποτα, Γιώτα, πείτε τίποτα, βοηθήστε, Παναγιώτης, Δέσποινα, αυτά. Όλοι όσοι γιορτάζατε. Εχθές που εκκλησιάστηκα στην Επανομή, εγώ δεν ήξερα ότι την Επανομή την έκαψαν οι Οθωμανοί. Το είπε χθες ο... Ναι. Και μετά ξαναμαζεύτηκα.

23-10-513-23-18-21-050 να μας πείτε πού γλεντήσατε χθες, αν πήγατε σε κανένα Παναήρ. 6-908-357-800 το βαϊπεράκι, προσωπικό μου τηλέφωνο 6-945-15-55-38 και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας, χαρτοσημασμένη έτσι, και σε σημασμένη. Και μετά τα λέμε. Την καλημέρα στην Γεωργία τη Στεφανίδα από την Ασπρόμαυρη Σουρωτή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τη φιλιώτη Χαραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.

0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη από τους ασπρόμαυρους αμπελοκήπους εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, τον αγαπημένο μας ακροατή. Όσοι, πού να ανεβάσουμε αυτό που χορεύει ο Γαβρίλη, γιατί ο λαός, η Μελίνα, ο λαός ρωτάει.
1: Έχουμε
0: τι ήταν
1: το Tinder.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Και το OnlyFans μετά.
0: Τι έχουμε.
1: Tinder.
0: Tinder, τι είναι αυτό, σοκολάτα. Εγώ την Kinder ξέρω, το για σοκολάτα δεν ξέρω κάτι. Τσίφτικο.
2: Βάλτε το στο OnlyFans bars και βγάλουμε τίποτα.
0: Α, τι είναι αυτό, να βγάλουμε, τι να βγάλουμε.
2: Όχι, ότι θα βγάλουμε. Το δει και κανένας.
0: Θα χαρίζω κιόλας γιατί εσύ είναι.
2: Πολλά λεφτά, Απόστολη, θα βγάλουμε. Ειδικά με αυτό, αν έχετε βίντεο που χορεύω εγώ, πολλά λεφτά, πολύ χαμό.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Όλοι αυτό θα δουν. Δεν το συζητάμε.
0: Βάλτε εκεί που λέει. Να οικονομήσετε, παιδί. Εσύ επιμένεις στο Kinder.
1: Tinder.
2: Στο Kinder, στο Kinder.
0: Στο Kinder βάζετε. Στο αυγουλάκι μέσα ή να βγει ο Γαβρίλ. Α, θα βάλουμε ένα Kinder αυγουλάκι με το τηλέφωνο του Γαβρίλ μέσα. Ού, θα γίνει χαμός, ού, ε. Δεν τον είδα ενθουσιασμένο. Τον λέω ότι. Την καλημέρα μου στην, στα Σπρώμα Μαβούργο. Καλημέρα γλυκιά μας Απόστολε, να είσαι καλά Κατερίνα μου, την αγάπη μου. Στείλτε μηνυματάκια σήμερα γιατί όπως καταλάβατε αυτό του Κωνσταντέλια με έχει ενοχλήσει λίγο, με έχει στεναχωρέσει. Άντε και να το πω πώς να το εξηγήσω στην γυναίκα μου. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Καλά, εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν είσαι ποδοσφαιρόπλος, δεν είσαι καν πάω και άσε μας τον πόνο μας τώρα.

Η συγχωρεμένη γιαγιά Καλλιόπη έλεγε, άμα ακούς, λέει, το φίλο της Σικιάς να πέφτει, μάζεψε τα, λέει, τέλος το καλοκαίρι. Αμά, ωραία γιαγιά την έλεγα. Ναι, λέει, άμα ακούς, λέει, το φίλο

0: που γίνονται. Ναι, ναι, έχει πολύ πλάκα με τις αναρτήσεις. Τελευταία πια ήταν μία που έκαψε το ίστα. Λέει, έκαψε το ίστα με το... Ναι, τελευταία η Μαλέσκου, η Μαλέσκου. Λέει, έριξε το ίστα η Μαλέσκου. Ναι, ναι, με το λεοπάρδο, το μαγιό και λοιπά. Η φωτογραφία ήταν με ένα μαύρο μαγιό και ήταν και σε μόνο μαγιό, μεταξύ, ναι. Η κοκκίνου και αυτή έριξε το ίστα. Ναι, ναι, λέει με το αυτό τρώει καρπούζι. Τώρα πέφτει το ίστα με το καρπούζι. Τι να σκάδαμε, τέλος πάντων. Ναι, ορίστε. Παιδιά, εγώ είμαι και σε κάποια ηλικία.
1: Κάτι άλλο πέφτει.
0: Α, ο Πονηρούλες. Αυτή στη Μηχανιώνα με τα στρίδια και τα μύδια.
2: Για εδώ, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τα οστρακοειδή γενικά. Δεν είναι και
0: Κυριακή. Είδα και στην επανομή μία Τιγρέ Μαγιό, μια που αφέρει το μαγιό. Τιγρέ Πετσέτα. Ναι. Τιγρέ Σαγιονάρα. Τα είχε πάρει σε έντυκα η κοπελιά. Εγώ το πρόσεξα, οι γυναίκες που προσέχουν την τσάντα, λέει και η τσάντα τι γραία είναι. Λέω τι άλλο να δούμε. Ο άντρας γράφει από εδώ, από την 33, η γιαγιά μου έλεγε πριν την πρώτη μπουκιά να κάνουμε το σταυρό μας. Τα Αντρέα δεν ξέρω, εμένα δεν μου το έλεγε. Το σταυρό έτσι κι αλλιώς το κάνουμε στο τραπέζι. Τώρα πριν την πρώτη μπουκιά, αν κανένας ήταν και φταίδες και είχε κλέψει κανέναν πιο μπροστά, το ένα τ' άλλο. Το σίγουρο είναι τώρα, μόλις βλέπουμε και φταίδες στο σπίτι, δεν κάνουμε το σταυρό μας, τους φωτογραφίζουμε. Ωραίες αναμνήσεις. Πάμε διαφημίσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join2Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σα

σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Τα χρειάζομαι σήμερα όσο τίποτε άλλο. Αλλά η Ανούλα με έβαλε αυτό, με έβαλε προβληματισμούς. Η Ανούλα Νικολαίδου. Καλημέρα Απόστολε, χρόνια πολλά. Η προγιαγιά μου μας έλεγε πως όταν κοκκινήσει ο πυράκανθος, τότε τελειώνει το καλοκαίρι. Εγώ τώρα, Ανούλα, πρέπει να ξέρω τι είναι ο πυράκανθος. Δεν δουλεύει σήμερα και καλά το μοτέρ μου. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας, δεν το πήρες χαμπάρι. Ζήσει και την απουσία, μην χάσω τη χρονιά μου. Πήρατε από φόβο, ε. Έλα. Α, έλα. Έχουμε να συζητήσουμε. Γαβρίλ. Δεν ξέρω, αδελφέ, ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που ρωτάς. Αν ο Λύση το ήξερε ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Αν δεν το ήξερε τώρα και ο προπονητής, θα πρέπει να πει, κύριε, γεια σας. Εγώ άλλα μου λέτε, άλλα βρήκα, τι μεταγραφές κάνατε, τι δεν κάνατε. Έχεις ένα δίκιο. Δύσκολος ο χειμώνας, Νικόλα. Να ευχηθώ, πεθεροχώρη. Αδελφέ, δεν ξέρω αν θα πάω να δω λίγο την πεθερούλα μου σε αυτές τις 2 εβδομάδες που θα λείπω. 31 Αύγουστο έρχομαι. Πιστεύανε. Ναι. Δεν το ξέρω. Να σου πω το γιατί. Γιατί μου έστειλε κάτι φωτογραφίες, έχει ανοίξει δουλειά στην αυλή. Όταν ο Τερζανίδης ανοίγει δουλειά στην αυλή, έχουν να κάνουμε πέτρα. Δεν μου βγει η μέση εμένα. Αυτό. Καλημέρα στα ταλάφωνα. Βρε, άπε.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου κύριε Απόστολε, από την καρδιά μου.
0: Γεια σου, Λίνα μου.
1: Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι.
0: Που θα φύγει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εσύ μου έμαθες, ναι, ότι να φεύγουν τα λιγότερα για να έρχονται τα περισσότερα.
0: Σωστά.
1: Το έχω σημειώσει κάπου. Μη στεναχωριέσαι, λέτε, που φεύγουν τα λιγότερα. Θα έρθουν τα περισσότερα.
0: Ναι, είναι μέχρι να το συνηθίσω. Τι να κάνω. Πρέπει να. Ο Πάουκ θα ζήσει και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι ότι δεν θέλαμε να φύγει. Αυτό είναι.
1: Δεν πειράζει. Όμως αφού έφυγε, δηλαδή δεν μας θέλει μια αυτό το θέλουμε εμείς 10.
0: Αμα αυτό μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε.
1: Παρακαλώ. Αυτό μ' άρεσε. Θέλω να σβήσει το χεράκι τώρα εδώ που έχω μπροστά μου, λένε τώρα. Λοιπόν, σβήνουν. Μπράβο, κι εγώ μαζί, φούφου. Λοιπόν, σαν σήμερα σε γνώρισα, σαν σήμερα έγινα ρουβίτσα, σαν το ρουβίτσα έγινα αποστολίτσα και αυδελίτσα εγώ.
0: Α, συμπληρώνουμε ένα χρόνο γνωριμίας.
1: Συμπληρώνουμε ένα χρόνο, έλα να τη στήξουμε την
0: τούρκα. Να τα χιλιάσουμε, έλα μαζί. Ένα, δύο, τρία. Φύσε και εσύ, φύσε και εσύ, μπράβο. Εντάξει, φυσήξαν και τα παιδιά. Μας πάγωσες.
1: Λοιπόν, και να σου πω και ότι εδώ που είναι, έχω τώρα φυσάει. Λοιπόν, ναι, έχω πολλές φυκές. Παντού έχω φυκές.
0: Ναι.
1: Αλλά τρώω το φύκα.
0: Γιατί το κάνει φύμα. Το δικό μου, το δικό της
1: θέλει. Είμαι στον αέρα, εγώ. Μήπως είμαι έξω, είμαι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, δεν έχει πέσει κανένα φύλλο, θέλω να σου πω. Είναι τώρα που αρχίζουν
0: ωραία
1: και γεμίζουν τα φύκα. Ωραία. Και τα διαβάστηκα που γεμίζουν, λέει, ήλιο, ναι, και γλύκα. Λοιπόν, να, είναι τα κουλάκια που γεμίζουν με ήλιο και με γλύκα. Α. Λοιπόν, δεν έπεσε κανένα φύλλο, είμαστε εδώ. Εντάξει.
0: Εντάξει. Την αγάπη
1: δεν
0: μου.
1: Δεν στεναχωριάμε. Σε παρακαλώ. Έτσι, μπράβο.
0: Ψιμ, πουλίμ, γιαβρίμ. Είδες είσαι ρε. Αμέσως ανεβάζουν οι σιερέοι. Και όταν οι φωνούλες είναι πολύ γλυκές. Χρόνια πολλά και στην Παναγιώτα Πανόρια. Είναι καινούργια αυτή. Ξέρετε τι είναι η Παναγιώτα Πανόρια. Έχει, πώς το λένε, έχει μια ειδικότητα η οποία είναι στην Ελλάδα πολύ σπάνια. Άκου τι είναι. Σύμβουλος ψυχικής υγείας και επαγγελματικής θεραπεύτρια ψυχικών τραυμάτων με ειδικότητα στο οργανωμένο σεξουαλικό έγκλημα, στη βία, στον εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Καμιά φορά τη χρειαστούμε σε καμιά συνέντευξη, αλλά όταν έχουμε θεματάκια, η πρωινή. Σύμβουλος ψυχικής υγείας και επαγγελματικής θεραπεύτρια ψυχικών τραυμάτων με ειδικότητα στο οργανωμένο σεξουαλικό έγκλημα, στη βία, στον εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Αυτά για την Παναγιώτα την Πανόρια. Παναγιώτα, χρόνια πολλά. Και στο στούντιο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, μην ετοιμάζεις τώρα. Μπήκε και μας κουνάει η Λεωτήτα Α4 τώρα εδώ πέρα για να μας πει τι σημειώσετε. Άσε εγώ μόνο τώρα, βέβαια, δεν θέλω άλλες ψέματα. Α, εκεί πέρα φωνάξει η Μελίνα. Είδες τι αυτό έστειλε η Μελίνα.
2: Είδα.
0: Το
2: και...
0: έλα.
2: Ναι, και
0: καλό έχω... τραγούδι αυτό, να το βάλουμε.
2: Να το βάλουμε.
0: Γιατί ό,τι πει ο Γαβρίλη.
2: Γιατί εμείς όχι.
0: Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτε.
2: Αλλά πώς το λέμε.
0: Ούτε το. Ναι, μπορούμε να βάλουμε.
2: Όχι.
0: Α, εντάξει.
2: Χίστη εσείς που μπορείτε,
0: δεν σας τραγούδι ακούμε. Θέλεις να πάει για το τραγούδι. Και εγώ αυτό λέω. Πονηρέ.
2: Μπράβο που λέμε όλο το ίδιο.
0: Ευτυχώς. Ναι. Δεν θα συμφωνήσουμε τρία άτομα. Εδώ έχουν συμφωνήσει 300. Τι ήθελα να πω. Το Κλαρίνο συγγενής ή τον παραγγείλαμε και ήρθε?
2: Όχι,
0: στην
2: να
0: αυλή.
2: Σου πω την αλήθεια, δεν ήταν στην αυλή. Ήταν στην αυλή ενός μαγαζιού. Εντάξει, μιας ταβέρνας. Ναι. Αλλά ήρθαν οι άνθρωποι από μόνοι τους. Ξέρεις, είναι η μουσική του δρόμου και αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που κάνουν περαντζάδες από καταστήματα και ήρθαν και αυτοί εκεί. Εν τω μεταξύ είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί περνούσαν από διάφορα τραπέζια. Οι περισσότεροι δεν.
0: Ναι, δεν βάζανε τίποτα εκεί στο Κλαρίνο.
2: Πέρα από το ότι δεν βάζανε τίποτα. Ήταν ακούνητοι.
0: Σοβαρά.
2: Στα τραπέζια.
0: Τέτοιο Κλαρίνο και ακούνητη.
2: Και με το που έρχεται στη δική μας ήταν σαν να τους περιμένω.
0: Εδώ που
2: ήταν
0: τα λέμε
2: σαν
0: το κέμπι που
2: περιμέναμε. Ναι. Περίπου καμιά ωρίτσα κρατήσαν στην παρέα μας.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας φύγαν πολλά 20 άρικα.
2: Εντάξει, μας δεν, 50 άρικα. Μια φορά. Όχι, εντάξει, μια φορά γίνονται αυτά. Και είχε πολύ πλάκα γιατί μετά γύρισαν τα τραπέζια, τα κεφάλια τους όλοι θαμώνες.
0: Ναι.
2: Και κοιτούσαν, ήμασταν λίγο και η διασκέδαση.
0: Την οικογένεια Χατζινόπουλου.
2: Βέβαια, βέβαια. Ήταν μεικτή. Είχαμε
0: είδα μίξεις. Την οργίτσα μου χορευταρού.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αλίμονο, αλίμονο. Ήταν
0: ωραία. Ήταν... Α, αυτά μου αρέσουν εμένα. Εμένα, άμα δω και Κλαρίνα.
2: Ωραία, θα κανονίσουμε. Να, θα πάμε. Στάνω πορό για πάλι.
0: Να έρθει και ο γαμπρός απέναντι.
2: Ο κύριος και ο γαμπρός θα έρθει και η νύφη θα έρθει. Όλοι θα έρθουν. Όλοι. Τα πάντα όλα.
0: Εκτός από τη στέψη, τι άλλο.
2: Έχουμε πολλά ωραία πράγματα και σήμερα. Και δεν είναι τυχαίος ο Οικονομόπουλος από όσο βλέπω ακούμε.
0: Α, ναι, κάτι μου είπες.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο σας, το συνδυάσατε.
2: Έχουμε μια πολύ ωραία συναυλή απόψε του Νίκου του Οικονομόπουλου στο Πόζαρ Πάρκ.
0: Στα
2: Λουτρά, βέβαια. Θα γίνει χαμός νομίζω σήμερα.
0: Όπως το φαντάζομαι το χώρο, ναι.
2: Θα γίνει χαμός, μια μεγάλη συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Έλληνα καλλιτέχνη. Οι διοργανωτές συνιστούν φυσικά την έγκαιρη αγορά εισιτήριων. Όσοι δεν έχουν κλείσει δηλαδή ίσα που προλαβαίνουν, γιατί είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό και πιστό κοινό.
0: Δεν πάει
2: κοινό.
0: Και σπάνια σε εκείνη την περιοχή.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και από τους όμορους νομούς και από τις πόλεις, θα γίνει χαμός.
2: Και να πούμε φυσικά ότι το Pozar Park Summer Festival που διεξάγεται αυτό το διάστημα εκεί σε εκείνη την πολύ ωραία περιοχή, μέσα στον πυρήνα της φύσης, είναι μια αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας, όπως επισημαίνουν ήδη οργανωτές. Ναι, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν ετήσιο θεσμό, φέρνοντας, λέει, στην περιοχή σπουδαίους καλλιτέχνες και δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ζήσουν σπουδαίες και σημαντικές εμπειρίες.
0: Και άρχισαν να το σκεφτούν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα που το φέρνω εικόνα, άρχισαν. Πολύ άρχισαν.
2: Να πούμε βέβαια ότι και τα Χριστούγεννα είχαμε και το πρώτο θεματικό πάρκο εκεί για πρώτη φορά. Ναι. Οπότε τώρα βλέπουμε και το Pozar Summer Festival.
0: Εκεί
2: έχει, νομίζω, άνδρας πρέπει να είναι ο αντιδήμαρχος, αλλά δεν ξέρω.
0: Μπράβο.
2: Με επιφύλαξη το λέω.
0: Εντάξει,
2: δεν το θυμάμαι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και για τους πολίτες εκεί, αλλά και για εμάς εδώ που μείναμε στην πόλη ακόμη, είμαστε εδώ. Να κάνουμε έτσι μια ωραία εξόρμηση, να συνδυάσουμε και λίγο εκεί τα Λουτρά που είναι πάρα
0: εμείς
2: πολύ ωραία.
0: Εμείς που θα μείνουμε εδώ και δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε πουθενά. Βέβαια, εμείς με την γυναίκα μου το σκεφτήκαμε πολύ.
2: Να.
0: Ναι, κάναμε και μια κλήρωση και μας βγήκε να μείνουμε σπίτι.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία η κλήρωση. Και σας έχω και κάτι άλλο. Από τα Πόζαρ θα πάμε στη Χαλκιδική, θα πάμε στην Χανιώτη συγκεκριμένα. Εκεί...
0: Στη Σίβηρη έχουν αναβληθεί όλα, έτσι, να θυμίσουμε.
2: Ναι, έχουν αναβληθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, θα πάμε στη Χανιώτη και έχουμε ένα ωραίο τσίρκο εκεί από την Ισπανία. Και μας λένε κιόλας ότι η καρδιά της Ισπανίας θα χτυπήσει στη Χανιώτη. Είναι ακροβατικά, γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Είναι το τσίρκο Μουντιάλ. Έχει πρωτότυπες εντυπωσιακές παραστάσεις που παρουσιάζονται και σε άλλα κράτη. Όχι, νομίζω δεν έχει.
0: Ωραία.
2: Όχι. Σε Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία και Νότια Αμερική ήταν οι παραστάσεις. Τώρα ήρθαν και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι το σημείο είναι, λένε εδώ οι διοργανωτές για όσους θέλουν να το επισκεφτούν, είναι έναντι Καοήλ, διασταύρωση προς Νέα Σκιώνη. Σε εκείνο το σημείο είναι το τσίρκο Μουντιάλ. Ιδρύθηκε το 1968. Μιλάμε τώρα για ένα τσίρκο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και είναι, λέει, και το διασημότερο της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
2: Απόψε στις 7 το απόγευμα.
0: Μία παράσταση.
2: Όχι, και έχει και στις 9.
0: Ωραία.
2: Και εκεί θα χρειαστεί να έχουμε εισιτηριάκι.
0: Όσοι μας ακούτε στη Χαλκιδική θέλετε κάτι διαφορετικό, γιατί στη Χαλκιδική εγώ πρώτη φορά ακούω, ούτε καν σε καλλικράδια τσίρκο. Ναι. Πρώτη φορά ακούω και μάλιστα και τέτοιο τσίρκο όπως το περιγράφει.
2: Πολλά ακροβατικά, σίγουρα για τους μικρούς μας φίλους θα είναι ωραίο.
0: Μάλιστα. Είδες το τσίρκο?
2: Πολύ άστο. Χαρήκαμε πολύ με το τσίρκο και εννοείται πάλι θα πούμε όσοι μείνανε σε αυτή την πόλη, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, στο κομμάτι το πολιτιστικό. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον ήταν τα γλέντια και όλα αυτά. Τώρα λίγο όλοι παίρνουν έτσι μια διούλα, ξεκουράζονται. Είναι κάποιες θεατρικές παραστάσεις που παραμένουν στην πόλη, σε πιο μικρές σκηνές και φυσικά οι τοπικές εκθέσεις στα μουσεία μας που είναι πάντοτε διαθέσιμες. Αρκεί βέβαια τώρα στην περίοδο αυτή να κάνουμε και ένα τηλεφωνάκι πριν, γιατί έχουμε αλλαγές και στα ωράρια λειτουργίας. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά Απόστολε, σου έχω τώρα, γιατί το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, για την γιορτή κρασιού στην Αχίαλο Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ είμαστε.
2: Έτσι.
0: Αν κάποιος μας ακούει, να μου πει αν ακόμα υπάρχουν αυτά τα σάντουιτς με... Δεν ξέρω αν υπάρχουν σάντουιτς, τέλος πάντων. Αν υπάρχουν αυτά τα λουκάνικα πέταλο, τα μαύρα, από τα κουφάλια.
2: Εγώ πρόπερση είχα πάει, δεν θυμάμαι αν είχε. Μπορεί και να είχε.
0: Είναι πέταλο, αλλά το κόβουν στη μέση.
2: Μπορεί
0: για το
2: και να είχε, δεν το θυμάμαι. Μη σουβλάκι είχαμε φάει τότε. Αλλά εντάξει. Μπορεί και να έχει όμως, δεν το θυμάμαι. Κάποιος ακροατής σίγουρα θα μας δώσει τα φώτα του καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο και αυτό το τραγούδι. Είναι ο Νίκος ο Ζαπάρτας λοιπόν. Στις 3 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι εκδηλώσεις.
0: Αλλά τι αυτό, τι κόψε ράψε κάνατε σήμερα?
2: Βέβαια τώρα, το έχουμε πάει σε άλλο level. Η 61η γιορτή κρασιού στην Αχίαλο Θεσσαλονίκης έρχεται. 5η 3 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα
0: των διοργανώσεων.
2: Θα υποδεχτεί εκεί ο κόσμος την ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα σε ένα παραδοσιακό γλέντι. Φυσικά είναι ο καλλιτέχνης που ακούμε αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
2: και είναι και εξαιρετικός, γιατί την χάνει να τον γνωρίζω.
0: 11,5 εκατομμυρίων ο κρατών. Βάζω το αυτοκίνητο.
2: Ορίστε.
0: Λεοντής εσύ και Ρέπιτς.
2: Έχουμε φύγει. Δωρεάν κρασί φυσικά.
0: 3 Σεπτεμβρίου, ναι. 3 Σεπτεμβρίου στην Αχίαλο.
2: Και τη διοργάνωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχιάλου εννοείται, έτσι, με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδόνος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά είναι τετραήμερες οι εκδηλώσεις φέτος. Έχουμε Νίκο Ζαπάρτα 3 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου συνεχίζουμε με παραδοσιακό γλέντι, αυτή τη φορά με την Ευρύτικη Ζυγιά. Πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα. Αυτή που ακούμε τώρα είναι. Ναι. Πολύ γνωστό συγκρότημα, παραδοσιακής μουσικής προφανώς, έτσι θα μας ταξιδέψουν στις μουσικές παράδοσεις από τον Εύρο. Χαμός θα γίνει, είμαι σίγουρος, και στις 3 και στις 4, μιλάμε τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι sold out.
0: Ο Εύρος που στα καινούρια χαρτονομίσματα ο ποταμός είναι...
2: Πρωταγωνιστικό ρόλο, βέβαια, εννοείται. Οπότε διαλέγεις, είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή, 2 μέρες παραδοσιακά γλέντια.
0: Εσείς διαλέξτε, εγώ βάζω το αυτοκίνητο. Καλύτερα Παρασκευή, Σαββάτο πρωί έχεις εκπομπή. Ωραία.
2: Είναι δεσμευμένος αλλού, λέει.
0: Μελίνα είναι δεσμευμένος αλλού.
2: Να ξέρεις,
0: εγώ το λέω, μην πεις μετά ότι δεν στο είπα. Εντάξει. Όχι, το λέω, μην έρθουμε το Σαββάτο. Πάμε Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί, το παιδί κάνει εκπομπή.
2: Έτσι. Σωστά.
0: Περάσαμε ωραία.
2: Σωστότατα.
0: Ήταν πολύ ωραία.
2: Και έρχονται και ακόμη καλύτερα την επόμενη μέρα, 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Εκεί έχουμε Γλυκερία.
0: Μου το γυρνά το.
2: Έμα.
0: Και σερέν και αγαπημένη μου.
2: Βέβαια, από το Άγιο Πνεύμα Σερών.
0: Ναι.
3: Η Γλυκερία. Να ακούσουμε και κάτι.
0: Συγγνώμη.
2: Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο και δεν το θυμάμαι.
4: Τσίφτε τέλεια στην Αθήνα με κλαρίνα και ρυθμούς.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.

0: Είχα φάει τώρα που δεν τραγουδάει, είχα φάει κόλλημα με εκείνο το τραγούδι που λέει πάρε το φεγγάρι δακτυλίδι, πώς το λέει, στο λαιμό σου δακτυλίδι. Πολύ κόλλημα είχα φάει με αυτό το τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι είναι? Δεν εννοεί πάρε το φεγγάρι και κάνε το βέρμα. Όχι, δεν είναι της Λυκερίας, ναι, ναι.
0: Όχι, κατάλαβε, έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι.
1: Αλήθεια?
0: Όταν έχεις απέναντι Λεοντή, Μελίνα απέναντι τον έχω. Ποιον το φυλάγεις, τον Γαβρίλη ή τον Λεοντή? Πες μου. Αριστερά έχω Λεοντή. Γράψε να ξέρω, έτσι, για να δω πού θα δίνουν τα φιλιά. Δεν τα δίνω που να είναι εγώ.
1: Είναι μονόδρομος η απάντηση.
0: Όχι, μου φάγεις όλα τα δακτυλίδια.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Κάτι με το φεγγάρι δακτυλίδι στο λαιμό σου, ένα τέτοιο που έχει.
2: Αυτό πάρω το φεγγάρι και κάτω βέρα μου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα το θυμηθώ εγώ, θα το θυμηθώ. Α, το θυμηθεί η Μαϊλένα, το θυμηθεί
1: ναι.
0: Η... πώς τη λένε, έλα το κορίτσι μας. Η Ανούλα.
1: Οπότε, Σάββατο 5 Σεπτέμβρη...
2: λίγο,
1: έχουμε κι άλλα παιδιά, έχουμε και δελτίο στις 11. Τι να κάνουμε.
0: Να φτιάξει το δελτίο το παιδί.
1: Δεν μπορούμε.
0: Να βάλω ένα ολόκληρο εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό θα προχωρήσουμε τώρα.
0: Με τη γλυκερία, Ανούλα, με τη γλυκερία είναι το φεγγάρι. Το λαιμό σου, το φεγγάρι στο λαιμό σου.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Ναι. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου είναι η Γλυκερία και έχουμε και την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι 4 μέρες.
0: Μην μας πεις τώρα κανένα παρείο.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Έτσι όπως πάζω,
1: Σούχο Απόστολε, Ποντιακό Γλέντι με Ματθαίο Τσαχουρίδη. Αμός.
0: Τι θα γίνει. Αυτό πότε είναι?
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
0: Κυριακή.
1: Να.
0: Για τον Παναγιώτη που το ζήτησε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Χατζημαρκάκη. Άστο λίγο.
1: Δεν έχω τελειώσει, έχω και κάτι ακόμη να πω.
0: Ας ακούσουμε λίγο.
1: Αφήστε λίγο να παίξει το τραγούδι, κύριε Μαχαιρά.

0: Εγώ με τους πόντες δεν είχα καμία σχέση. Ναι. Από τη στιγμή που έγινα γαμπρός στο Χρήστο Δερζανίδη, ποντιάρα, όταν μιλούσε με τη συγχωρημένη τη μαμά του, η οποία πέθανε 103 χρονών, εγώ την, για να τους τσιγκλήσω, λέω, με βρίζετε και δεν καταλάβαινα τίποτε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που με τρελαίνει είναι, άμα σηκωθούν να χορέψουν, αν δεν σταματήσει η ορχήστρα, δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσουν.
1: Το είναι νόμος. Και για να κλείσουμε λοιπόν, στις 9 η ώρα η έναρξη και για τις 4 εκδηλώσεις. Οπότε κανονίζουμε το πρόγραμμά μας, Απόστολε.
0: Ναι, ναι, ναι, βάζω το αυτοκίνητο. Βάζω το αυτοκίνητο, θα έρθει, λέει, και η Μελίνα που της αρέσει το κρασί. Μελίνα, τότε θα έρθει όταν βγάζω κρασί μαζί με τον Λεοντίκη στο. Όταν κάνω τσίπουρο, κάνω και κρασί, να δεις τι κρασί. Με μηδέν μέσα. Σκέτο αυτό, σκέτο στα φίλη. Και θα πάθει σοκ. Λεωτή είναι εδώ. Αβδελά, σύνελθε. Γαβρίλ, έχω. Πού είναι,

δώσε. Είπαμε στο δελτιάκι των 11, τι έχω εδώ, ο Θόδωρος από τον ασπρόμαυρο Σταυρό, θα μας λείψει φίλε, καλά να περάσετε, να είσαι καλά Θόδωρε, μπορεί να περάσει ένας εδώ, καλημέρα κύριε Απόστολε, χρόνια πολλά, ποιος με είπε κύριο, η Τέρη, γεια σου Τέρη, χρόνια πολλά. Η Μελίνα και εγώ θα έρθω για το κρασί, σου είπα να σου δώσω να μου πεις άσπρο, γράψε άσπρο ή κόκκινο. Τι έχουμε. Όχι, δεν είναι πάρα το φεγγάρι και κάτω πέρα μου. Όχι. Λέει ένα η γλυκερία το φεγγάρι στο λαιμό σου. Είχα φάει μεγάλο κόλλημα και τώρα δεν μπορώ. Ο Γιώργος Σικιώτης, ναι. Δίπλα στο σπίτι του έβαλε φωτογραφία. Ο Γιώργος Σικιώτης είναι από τη Χανιώτη και έβαλε φωτογραφία το τσίρκο. Μάλιστα, είναι δίπλα στο σπίτι μου.

μια που δεν έχει λόγια, ήθελα σε ξημερώματα 28 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα Γαβρίλ. Έχουμε την Πασέλινο του Αυγούστου, γνωστή ως ο Ξύριγγου. Ναι, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία, τόπια κλπ. Και μουσεία θα είναι δωρεάν είσοδος. Είναι νωρίς βέβαια, γιατί μέχρι την 28η, επειδή θα έχω γυρίσει, γι' αυτό το είπα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία. Εκεί θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Βεσφαλούς. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και ο διεθνής άσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες προτού ανακοινωθεί επίσημα από τη γερμανική ομάδα, σφραγίζοντας έτσι το τέλος της παρουσίας του στον δικέφαλο για να αποτελέσει την ακριβότερη πώληση της ιστορίας του. Αλλάζουμε θέμα. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι οικισμοί για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκένωσης έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες. Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο Earth News, ο οικισμός του Πεύκου είχε εκενωθεί προληπτικά, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που ενεπλάκησε επεισόδιο στην Πάρο, που σημειώθηκε ξυλοδαρμός με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων έπειτα από διαφωνία για θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε το γύρο των social media. Ο ξυλοδαρμός στην Πάρο σημειώθηκε όταν ο υπάλληλος επιχείρησε να σταθμεύσει μια γουρούνα της επιχείρησης σε χώρο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρις και στη συνέχεια να έρχονται στα χέρια. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών εργασιακών χώρων. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ανεξάρτητης αρχής, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών που καταγγέλλονται, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και προστασίας των εργαζομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολιστήσεις και προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοωμένων, ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων. Ακολούθησαν 342 μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,8 ρίχτερ, ενώ 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και φοβούνται να επιστρέψουν.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλική στους 30, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτζά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
6: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
7: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
6: Γεια, συνέχισε.
7: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
6: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Το ανδρολίβαδο είναι εδώ αθισμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πολλά τα μηνύματά σας για τον Κωνσταντέλια. Όπως ακούσατε, πρώτη είδηση και στον Στάτους αλλά και σε όλα τα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι λίγο. Εμείς θα το ευχηθούμε το παιδί να έχει καλή σταδιοδρομία και υγιής να είναι. Εφόσον το πήρε απόφαση, δεν ξέρω αν ήταν δική του, αν ήταν του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων είναι παρελθόν και έτσι πρέπει να το δούμε. Στο κάτω-κάτω ο Κωνσταντέλιας θα έχει την ευκαιρία να έχει γύρω του παικταράδες, να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πόσο μπορεί να εξελιχθεί και πόσο να χρησιμοποιήσει, πώς να χρησιμοποιήσει περισσότερο το ταλέντο του, γιατί εδώ που τα λέμε γύρω-γύρω ήταν και για το μύθο, να το πω για ακόμη μια φορά, ένα 19χρονο παιδί που τα βάζετε μαζί του, εσείς που έχετε όλοι το UEFA Pro με άριστα, είναι το UEFA Pro, είναι το δίπλωμα προπονητή το μεγαλύτερο, όταν δεν έχει ο φορ δύο εξτρέμ να τον τροφοδοτούν και φέτος ακόμη τα εξτρέμ μας καλά, ο Τάισον δεν δείχνει ότι το παιδί άρχισε και κουράζεται, παιδί, τέλος πάντων, από την άλλη δεν έχει δείξει ο αρχηγός μας τα προσόντα του ακόμη, πόσο φορ να κάνει δουλειά. Γι' αυτό αφήστε τον μύθο, είναι 19 χρονών παιδάκι, να έρθει ένας καλός φορ να μπορέσει και αυτό το παιδί να πάρει κάποια πράγματα από τον φορ που θα έρθει. Πάμε στα... να φύγουμε λίγο από τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και κύπελο από αύριο, να το ξέρετε. Παίζει η Αριανάρα. Βέβαια, αναγκαίες καρδίτσας. Ενθουσιασμένος. Να πας καρδίτσα. Κάτσε καλά εδώ. Ανέβασε η άλλη, επειδή το έχω σημειώσει, ανέβασε η άλλη ένα αυτό, τρώει ένα... φαίνεται σαν σοκολατάκι, λέει, μ' αρέσουν τα brownies. Στο χωριό της έτρωγε το κοκοράκι το γλυφιτζούρι, τώρα τις έτρωγε. Κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέ,
1: και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.
0: Αυτό που λέγαμε μικρή το λένε τώρα τα πιτσιρίκια. Και τα ρέστα παγωτά. Δεν το λένε. Δεν απαρέχει. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα.
0: Βρε, καλώς το να είσαι και ΠΑΟΚι. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
2: Όπως νιώθεις, νιώθω. Ναι. Απλά το ζήτημα είναι άλλο. Με εντυπωσιάζει 23 χρόνια ζωής, ναι. 36 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι τεράστιο.
0: Εδώ που τα λέμε.
2: Το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί άλλες προδιαγραφές και εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα... Δηλαδή, σε περίπτωση που κάνει την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει, πιστεύω, κυριολεκτικά είναι σαν να τον κλείνει σε ένα κλουβί. Δεν είναι εύκολο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, εδώ ένιωθε σε ένα κλουβί. Όχι, ένιωθε, εμείς το βλέπαμε έτσι, ότι πράγματι σε ένα κλουβί, ήθελε άλλα εργαλεία δίπλα του. Το καταλαβαίναμε και εμείς αυτό, δεν υπάρχει θέμα.
2: Και σίγουρα ρισκάρει κανείς πολλά. Δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία καριέρας, δεν είναι παραπάνω, βασική δεκαετία για να πάρεις αυτά που θα μπορούσε να πάρεις σαν αμοιβή. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν, ένα σοβαρό ατύχημα, κάποιο χτύπημα, γιατί κάποιοι δεν σέβονται κιόλας. Τέτοιες προσωπικότητες δεν μπορείς να θες να κάνεις ζημιά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Και μέσα σε αυτό οι επιλογές είναι δεδομένες.
0: Άμα πέσει εκείνο της Αργεντινής που μπήκε μέσα και δεν άφηνε κανένα, πώς το λέγανε. Πού παίζει αυτός, δεν θυμάμαι κιόλας.
2: Είναι. Τώρα υπάρχει χαρακτήρες και χαρακτήρες είναι.
0: Σωστά.
2: Και είναι ποιον θα πέσεις. Αν πέσει πάνω σε ένα τέτοιο παλαβό, χάνονται πολλά. Οπότε
0: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θέλει κανείς να δει και τη δικιά του μεριά, θέλει να δει και όλα αυτά που χρειάζεται να δει και να πράγματι να το ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν να πραγματικά να λάμψει, να λάμψει, γιατί το αξίζει. Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας.
0: Έτσι θα το δω όταν αρχίσω και το βλέπω έτσι, αλλά εντάξει, είναι το πρώτο χτύπημα στην πόρτα, ναι. Μετά το τρίτο χτύπημα και τέτοια.
2: Κοίτα, όταν αγαπάς κάτι
0: ναι.
2: Και θες να είναι με τα καλύτερα, ναι. Όταν σου παίρνουν το καλύτερο, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση.
0: Ναι.
2: Και εκεί πέρα το μόνο που μπορεί να το σώσει,
0: είχαμε πιστέψει ότι αγάπη, δεν θα φύγει και όλα φέτος, ότι θα μείνει ακόμη ένα χρόνο. Ακόμη ένα χρόνο το είχαμε εμπεδώσει και λέγαμε του χρόνου να σφύγει το παιδί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Γιατί προφανώς φαίνεται ότι χάνεται και η χρονιά η φετινή για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό που είδαμε προχθές δεν νομίζω ότι συμμαζεύεται. Και λένε να σφύγει από τώρα, να πάρουμε κάποια χρήματα, μήπως το Δεκέμβριο πάρουμε κάτι να σώσουμε λίγο την κατάσταση. Γιατί όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, αυτό που είδαμε. Δύσκολα συμμαζεύεται.
2: Να σου πω ότι αυτό.
0: Και πολύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, Βιλάρετε. Και πολύ σωστά ένας ακροατής πιο πίσω μου έγραψε στο κινητό ότι είναι και η θέση του Λύση τώρα. Αν είχε συμφωνήσει για αυτά, αυτό είναι το δυναμικό και τώρα του παίρνει τον Κωνσταντέλια, πώς θα αντιδράσει αυτός.
2: Ναι.
0: Γιατί η Ιταλία δεν είναι και από τα καλά παιδιά, αλλά χαίρεται τι με δουλεύεις.
2: Είναι δικαίωμά του και yeah. ό,τι μπορεί και θέλει. Απλά σε αυτή τη διαδικασία έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αλλάζεις σε επίπεδο όταν αγοράζεις και πουλάς με τέτοια νούμερα. Yeah. Όταν τα νούμερα πλησιάζουν τα 30 εκατομμύρια,
0: έτσι.
2: Αλλάζει επίπεδο, οι μάνατζερ σε βλέπουν με άλλο μάτι, γίνονται πολλά. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει που χαρήκαμε έναν άνθρωπο που ούτε στα όνειρά μας, δηλαδή
0: σωστά.
2: Μόνο ένας κούδας ήταν.
0: Έτσι.
2: Και πραγματικά αυτό μακάρι να μπορούσαμε να το κρατήσουμε άλλα 10 χρόνια.
0: Μπορεί να πάει να παίξει 2 χρόνια στην Ντόρτμουντ, να γίνει καλύτερος και μετά να πει εγώ θέλω να γυρίσω στην οικογένειά μου στην Παοκάρα. Δείτε το και έτσι, δείτε το και έτσι.
2: Θα του δώσουμε εμείς τα 60, τα 80 εκατομμύρια.
0: Έτσι, έτσι. Την αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ψάχνουμε τρόπους να παρηγορηθούμε, όπως καταλάβατε. 300 ευρώ πρόστιμο, λέει, όποιος βρίζει τον Πρωθυπουργό. Καλύτερα μακρόνισο, Πρωθυπουργέ. Τι έγινε, θέρετρο έγινε η Μακρόνης, τι έγινε.
3: Στο χώρο άσπρο που στανάκι, πάτημα ελαφρό.
0: Έρευνα τώρα θα πω, που θα σας τρελάνω, αλλά θα το πω. Καλά, τώρα μπορώ να φύγω έτσι, από τώρα για διάλειμμα, λέω ότι μου επιτρέπεις μετά από αυτό που είπα. Η μεγαλύτερη ευτυχία, λέει, της γυναίκας, ακούστε, η μεγαλύτερη ευτυχία της γυναίκας είναι όταν βγάζει, μπει στο σπίτι από δουλειές και λοιπά, μπει στο σπίτι και βγάλει τη μεμεδοθήκη. Η μεγαλύτερη ευτυχία της γυναίκας, άκου να δεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Έρευνα, δεν το λέω εγώ, εντάξει. Εμένα η μεγαλύτερη ευτυχία της, η δικιά μου η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να είμαι στην ξαπλώστα και να βλέπω την άλλη να βγαίνει και που στίβει την μεμεδοθήκη. Τρελαίνομαι, αφού φωνάζω και όλα. Ω Παναγιά μου, τρελαίνομαι. Να βγει από τη θάλασσα.
3: Ότι αρχίζει ωραίο.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Κωνσταντέλιας, το αρχίζει ωραίο. Βάλει και με αυτό τώρα με. Θες να πηδηχτώ από το παράθυρο.

0: Γεια! Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα, Αποστολάκο μου.
0: Καλώς, Αποστολάκο μου, καλώς ήταν.
1: Αποστόλης εγώ, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Α, και εσύ Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Είσαι πολύ καλό παιδί. Είσαι και ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται.
0: Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
1: Αυτά δεν τα ρωτάνε.
0: Ναι, όχι, μόνοι παοξίδε.
1: Μόνοι
0: παοξίδε ρωτάνε, ξέρεις τι ομάδα είσαι, να το ξέρεις αυτό.
1: Το βρήκε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ελένη Δήμου είναι αγόρι μου. Το φεγγάρι στην αυλή σου. Όλα εγώ θα τα. Όλα εγώ θα
0: τα. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Κάτι με.
1: Αυτό είναι. Χτύπα το λίγο, χτύπα το λίγο να δει.
0: Φεγγάρι στην αυλή σου.
1: Το φεγγάρι στην αυλή σου. Ελένη Δήμου.
0: Στην αυλή
1: σου. Όχι Γλυκερία.
0: Θα το δω. Την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για τον κόπο. Γεια σας, Γορίνα.
2: Θα γκρεμίζει ο πόνος η φτώχεια.
0: Μου το διηγήθηκε παλικαράκι, γύρισε χθες από Κρήτη, από Χανιά συγκεκριμένα. Ακούστε, του πήραν τις πινακίδες. Ναι. Και πάει να παρακαλέσει τώρα να πάρει πίσω τις πινακίδες γιατί πρέπει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και κλπ. Πάει στο αστυνομικό τμήμα, ήταν η μέρα την οποία βρήκανε οι κριτικοί εκεί, οι λιμενικοί, βρήκανε καμιά 200, δεν θυμάμαι και το νούμερο, μην πω ψέματα, μετανάστες, αρκετούς, και τους είχαν πάει στο αστυνομικό τμήμα. Μπαίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, λέει βλέπω, λέει μετανάστες, βρεγμένοι, σκισμένοι, άλλοι αυτά, αλλά τα κινητά ήταν χοντρά, λέει, ναι, ναι. Και πάει εκεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, του λέει με πήρα τις πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη, δεν ολοκλήρωσα, λέει η Απόστολη, λέει το Θεσσαλονίκη, μου λέει πάνε εκεί, είναι, λέει, ψάξτες και πάρτες. Φανταστείτε οι άνθρωποι τα είχαν παίξει εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Εκείνε λέει πάρε, πάνε βρες τις πάρτες, λέει. Και πήγε τη Σπύρου. Ούτε χαρτιά ούτε να πληρώντα, τσικώθηκε και έβγαινε. Πάνε πάρτες του, λέει. Εν τω μεταξύ σας έχω πει, εδώ δεν βγάζουμε πινακίδες.

Ο ελληνικός διαστημικός οργανισμός μετονομάζεται σε Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Δεν το ονομάζατε ελληνική μάσα, δεν ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Αυτά τα αλλάζω φημί που διδάξαν οι αθλητικοί παράγοντες. Μάσα πείτε το, μάσα. Βαϊπερά και 6-908-357-800. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6-9-45-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Για οτιδήποτε. Κίνηση δεν πιστεύω να έχει. Μην ξεχνάτε ότι 5 με 11 ο Στάτους με την εκπομπή Πηξίδα. Πώς είναι και την εκπομπή? Α, είναι η Πηξίδα. Η Πηξίδα σας. Για να επιστρέψετε. Αν θα επιστρέψετε δηλαδή, θα έχει επιστροφή. Χλωμό το βλέπω. 16 μπορεί να έχει. Ο Τάκης Οντιγκησίδης από το ασπρόμαυρο θηλυκό 6ο γυμνάσιο. Καλημέρα φίλος από Σόφια. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλούς δρόμους. Ο Τόλης ο παπάς από τα Τρίκαλα. Να σε καλά την αγάπη μου, δεν διαβάζετε. Καλημέρα στο φίλο μου. Απάνεσαι τα δικά μας τα κρασιά. Όχι, όχι, η Μελίνα θα έρθει όταν θα βγάζουμε κρασί, θα την καλέσουμε και τα παιδιά φυσικά όλα από εδώ να έρθει να δει πως κάνουμε το τσιπουράκι, πως κάνουμε το κρασάκι, να πάθει σοκ. Και τι κρασί, χωρίς

Είμαστε πολύ πέσω, κυρία Μαρίνα. Ακούς τι τον είπε, Βασιλάκι μου τηλέφωνο. Τι άρχοντας είναι αυτός, Βασιλάκι μου τηλέφωνο. Άνθρωπος της ΠΑΕ μου γράφει, δεν είναι τελειωμένο με τον Κωνσταντέλια. Τότε γιατί πάει εκεί.

Άλλος φίλος Παοξής, μεγάλη οργή του παοξίδικου λαού για το Σαββί, τελείωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ο καθένας όπως το βλέπει. Καλό στο Δημήτρη από την Ασπρόμαυρη Χαλάστρα. Εμείς δεν θα. Φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Τι λες τώρα, κύριε Αβδελά, Απόστολος. Ναι, θα μείνω σπίτι. Πήρα κάτι προσφορές, η αλήθεια είναι. Πήρα για 4 βράδια. Γεια σου, Νικόλα Αραπατζή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο. Ευχαριστώ και για τις ευχές. Για από Μύκονο πήρα μια τιμή, τη χαμηλότερη. 4 βράδια μου είπανε 10.700. Την απέρριψα. Από το Πόρτο Ναβαρίνο πήρα 850 τη βραδιά μου είπαν. Είναι η χαμηλότερη τιμή που μπορούσαν να μου δώσουν. Εντάξει, αύριο κάνω ό,τι μπορούσα. Τι να κάνω. Με άλλα λόγια, κράτησα το κατοστάρικο που είχα στη Γαβάντζα για διακοπές, οπότε έχω κερδίσει 100 ευρώ τώρα, να το ξέρετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την

0: ικανοποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: για να ξεχαστώ. Να βρω μια
1: νάρη. Άντε να ξεχαστούμε. Κατερίνα μου, στην Καβάλα πηγαίνω από τότε που έγινε γαμπρός. Το πατρικό του είναι στο νοσοκομείο Καβάλας. Το έχει φτιαγμένο κλπ. Και πηγαίνω σε όλες τις παραλίες. Έχω πάει να πάω και το βράδυ στο ξενοδοχείο. Όχι. Και εκεί χρειάζεται να έχει κάποια χρήματα. Το κατοστάρικο φτάνει. Άμα φτάνει το κατοστάρικο, πάω. Και θα πρέπει να φάω στη μάπα και την πεθερά. Δεν γίνεται τώρα. Άσε που, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχει βγάλει δουλειά στην αυλή. Η αυλή είναι με πέτρα. Από εκεί, από τα βουνά τους. Τη γνωστή. Πώς να κόψεις τα φτερά από τέτοιο παίκτη? Καλημέρα στην παρέα. Κανένας πάνω από τον ΠΑΟΚ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αστέρι Πατσιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είπαμε, εκεί τουλάχιστον θα δουλέψει και έχοντας γύρω γύρω παιχταράδες, να μπορέσει να αξιοποιήσει το ταλέντο. Εδώ αυτός που πήραμε ακόμη δεν έχουν δείξει κάτι διαφορετικό.

0: όπως και συναντηθώ.
1: Άλλωστε εδώ πέρα τώρα από τη ΔΕΘ και μετά ξεκινάει η κάλπη ανατροπής. Για... Ποιος είχε πει η κάλπη ανατροπής? Ο Τσίπρας. Περιμένουμε την κάλπη ανατροπής τώρα.
0: Κινέζες ήταν Θεσσαλονίκες, μα...

Η Γαλλία μάλλον απαγόρευσε όλες τις ανεπιθύμητες κλήσεις για τις επιχειρήσεις όλων των τομέων. Θα επιτρέπεται μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχει ήδη ή αν η εταιρεία έχει λάβει προηγουμένως συγκατάθεση για επικοινωνία με σκοπό τις πωλήσεις, για να ηρεμήσουν οι Γάλλοι, γιατί όπως και εδώ σήμερα 8.30 ώρα το πρωί, σήμερα 8.30 ώρα το πρωί, κάτι μεσημέρια παίρνουν και λοιπά. Βέβαια τώρα άμα το ψάξει συνταγματικά, η ησυχία και η Γαλλία αποτελούν δικαίωμα, αλλά άντε τώρα να εξηγήσεις αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Τα παιδιά δεν φταίνε και τίποτα. Να αρχίσει να λες, τα ακούνε από ορισμένους, τα παιδιά δεν φταίνε τίποτα, αλλά και αυτά το ψωμί τους θέλουν να βγάλουν. Αλλά όταν σου επιβάλλουν να παίρνεις από εκείνη την ώρα και λοιπά, εγώ είμαι και πρώτος αυδελάς, φαντάζομαι σε καμιά κατάσταση, πρώτος 8.30 ώρα, πάρ' το στο κεφάλι. Το μεσημέρι 3-3.30, λίγο πριν έρθω εδώ, ξεκινήσω για εδώ, χαμός. Να σας πω και το άλλο πριν ξεκινήσει η τραγουδάρα. Να σας πω ότι αυτός την άλλη εβδομάδα, ίσως και την παραάλλη, πάντως ο Σονούπο τώρα, ο Τραμπ θα ανακοινώσει ότι το στενό του ορμούς είναι δικό του. Να ξέρετε. Ναι. Θα βάλει και αυτό, και ράμπα. Ναι. Θα πηγαίνει το πλοίο, θα φωνάζει Τραμπ, θα σηκώνεται η ράμπα. Άμα δεν φωνάξει Τραμπ, δεν θα σηκώνεται η ράμπα. Καταλάβατε. Ναι. Αυτός αφού πήρε όλα τα άλλα, παίρνει και τώρα και το. Ναι. Οι Ιρανοί άλλα λένε, αλλά τώρα τι να πιστέψει τώρα. Θα έρθει γνώμη αυγή, κοντεύει έξι. Όταν τα πάρει, τον λέω να πάρει και την βούλτευση, να κόψει την κορδέλα. Στα χείλη πλέξει και δεν τολμά να βγει. Ο ουρανός ο μεγάλος. Γιατί οι άλλοι Ιρανοί λένε κλειστά τα στενά του ορμούς μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδειχθούν τους όρους μας. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά. Μονακό φέτο όλα και μας χαμό. Το δικό μου χωριό είναι το Καρτερέο, αδελφέ, αλλά εκεί δεν έχω σπίτι, οικόπεδο είναι ακόμη, δεν κατόρθωσα να κάνω ένα σπίτι εκεί, ωστόσο ναι. Επειδή μου λέει η βούλτευση, λέει να πάμε στα χωριά μου. Και ο Στραβελάκης μας είπε να πάμε, που είπε ο Στραβελάκης να πάμε, στη βεράντα μας. Και στα δύο μέσα είμαι, θα δω.

Σας είπα, έχουμε κύπελο Ελλάδος αύριο. Στις 5 Καλυθέα Λάρισα. Στις 6 είναι το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Στις 9 Ηρακλής Βόλος. Το παιχνίδι αυτό στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, Ηρακλειδής. Την Τρίτη έχουμε Ατρόμητος Πας Πύργος στις 7. Στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Την Τετάρτη στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά. Την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Άμα παίζει και Απολλωνάρα. Την Τετάρτη στις 5 Νέστος Απόλλων Πόντου. Όχι, εμείς είμαστε Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και τη Δευτέρα 24 του μήνα Ελλά Σύρου Μαρκό. Για εδώ στην Θεσσαλονίκη, Νέα Γέννηση Καρδίτσας Άρης αύριο στις 6. Στις 9 Ηρακλής Βόλος στις Σέρες.

το έχω δει, Κωνσταντίνα, ότι η Σαουδική Αραβία και ο Ομάν ανοίγουν χερσαίο διάδρομο. Υπάρχει, απλά κάνουν βελτιώσεις σε αυτόν τον οδικό άξονα. Είναι 564 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, και θα στοιχήσει 2 δις, τι έχουν εκεί, ριάλ.

Προχθές σε ένα σταθμό άκουσα ένα τραγούδι, πρέπει να είναι από αυτόν το δίσκο ή από το Αιγαίο, δεν ξέρω. Δεν έχει πολύ παιχτεί, ωραίο τραγουδάκι. Πώς δεν τα ανακάλυψε αυτό με τη βυσάρα ο Λεοντής? Α, μη με πεις για λοιπά, δεν πρόκειται να θυμηθώ. Τόση ώρα σηκάω για τις γλυκερίες, θα θυμηθώ τι ήταν. Πάντως είναι ωραίο τραγουδάκι μέσα στο δίσκο. Ο Σοφός Μπαρμπαλέκος από τα Γρεβενά λέει: καμιά φορά το αγάπη μου, μωρό μου, είναι στάχτη στα μάτια. Κάτι είπα για γυναίκες και άντρες και το γράφει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Φέδωνας, καλημέρα. Κάποιοι εύχονται καλή Παναγιά, δηλαδή υπάρχει και καλή Παναγιά. Εδώ ο Φέδωνα έχει απόλυτο δίκιο, μοιάζει σαν το αυτό που λένε καλή επιτυχία. Κακή επιτυχία δεν έχει.

0: Ωρε Ντανιέλα, τώρα το είδα αυτό. Ρε Ντανιέλα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά μπάνια. Ρε Ντανιέλα. Χριστός και Απόστολος, εδώ το λένε. Καλημέρα μου στο Βασίλη τον Κατουρτζίδη, λέει χαμός θα γίνει στο αεροδρόμιο. Πάει τώρα, πέταξε. Ποιος χαμός στο αεροδρόμιο? Ξέρουν αυτοί. Διαλέξαν για τη μέρα τώρα, 15 Αύγουστο και 16 στο αεροδρόμιο. Ποιος να πάει? Και τι θα κάνουν, σταματήσουνε? Θα πάμε αργότερα στον τόπο με Κτέλ να τον βλέπουμε. Ο Τόλης Απόστολε, καλημέρα. Ο Ντέλιας πουλήθηκε όντως. Ο Ντέλιας πήγε στο Ντόρτμουντ να υπογράψει, λένε όλα τα δημοσιεύματα. Μα ακούει άνθρωπος της ΠΑΕ και μου είπε, μου έγραψε, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Τα Κτέλ, λέει, θα βάλουν VIP θέσεις. Και αρχίζω σκέφτομαι εγώ τώρα. Θα χωρίσουν τις τέσσερις πρώτες, μία-δύο σειρές, δηλαδή 2, 4, 6, 8 θέσεις. Όπως το αεροπλάνο. Θα τραβάνε κουρτίνα και οι μπροστινοί δηλαδή θα έχουν αυτό, όπως το λένε, θα έχουν σέρβις, σαντουιτσάκια, καφεδά και τέτοια. Τι θα έχουν δηλαδή VIP? Θα τους βάλουν σε γυάλα για να μην ακούνε τον Τερλέγκα που βάζει ο οδηγός καμιά φορά. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλημέρα, μόιν μόιν.
0: Καλώς τα να.
1: Ξέρεις, σκέφτηκα ρε εσύ Αποστόλη.
0: Για πες, γιατί εγώ δεν ξέρω τι σκέφτηκες.
1: Είμαστε και λίγο συνωμοσία λόγια, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες. Μήπως είναι δάχτυλος των Αριανών και πάει σε κυτρινό μαύρη ομάδα?
0: Α, να το.
1: Απέναντι τον έχεις, ρώτα τον και δεν σε χαμογελάει, τι κάνεις?
0: Κοιτάξτε. Μπα, προβληματισμένος ήταν το πρωί και αυτός, δεν το πίστευε.
1: Πρώτη φορά ένας Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που πουλάμε ταλέντο στο εξωτερικό.
0: Εντάξει.
1: Ή σε μια άλλη ομάδα, περίπου. Αθήνα, ξέρω εγώ, π.χ.
0: Τι να πούμε. Σιγά, είπα λίγο να ανέβω. Με πήρες τώρα, με κατέβασες πάλι. Καλά, ξαναπάρει Λίνα, ξαναπάρει Λίνα. Τι αναστέναγμός ήταν αυτό, ρε.
1: Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Και σκέφτομαι τώρα VIP στα Κτέλ, τι άλλο μπορεί να γίνει? Θα τους έχουν καθίσματα, θα βουλιάζουν μέσα, θα πηγαίνουν τα καθίσματα προς τα πίσω περισσότερο από ό,τι στα αεροπλάνα να κοιμούνται, ξέρω εγώ. Θα σε δίνουν δωρεάν χάπια, αλλά τώρα έτσι πως είναι οι δρόμοι δεν θα έχει και πολλές τροφές. Α, όχι, έχει χωριά που έχετε, ναι. Ξέρω εγώ, θα σου δίνουν δωρεάν χάπια. Πώς θα λένε αυτά που είναι για την τραμαμίνη, για την τραμαμίνες. Λοιπόν, θα έχει οθόνη μπροστά. Να βλέπεις καμιά τσόντα, ξέρω εγώ, VIP θέση λέει στα Κτέλ.

Σας είπα ότι 27, σας το είπα και προχθές, απλά σας υπενθυμίζω, μην κλείσετε κάτι. 27 του μήνα θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Και 28 θα κάνει ένα tour στη Δυτική Μακεδονία. 4 Σεπτεμβρίου, να τους πάμε στη γιορτή του Κρασιού. 4 Σεπτεμβρίου θα είναι κλιμάκιο υπουργών και στελεχών εδώ. Θα ορμήξουν προβάλλουν το, να διασφαλίσουν το έργο της κυβέρνησης. Να μεταλαμπαδεύσουν. Α, το βρήκα. Μην διαβάζετε, μου καλά στην εκπομπή.

Πολλά μηνύματα έχω και από γυναίκες για τον Ντέλια. Εγώ πριν έρθω, 31 έρχομαι Κυριακή, 31 Κυριακή θα είμαι εδώ, ναι, μην κόψετε φλέβες μέχρι τότε. Θα περάσω μια από την Πανωρία να κάνω μια συνεδρία. Πανώρια. Έστω γίνημα, Πανώρια. Πανώρια, Πανώρια. Να με δεις σαν βαρύ περιστατικό, έτσι.

Η Αλεξάνδρα, ναι, ο Γιάννης θέλουμε να παραμείνει με οποιοδήποτε κόστος. Τελεία. Βάλε και μια παύλα, Αλεξάνδρα. Αμερικανός αθλητής, δεν γράφει τι αθλητής ήταν, τώρα το όνομα σαν Αμερικανός, Johnny DeZulius. Μοιάζει Αμερικανικό αυτό, Johnny. Το Johnny είναι ο Γιαννάκης, ο DeZulius. Ήθελε να κάνει πρόταση ο Γιαννάκης, ο DeZulius, στην καλή του και προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο, προφανώς και κανένα τέτοιο άθλημα το κάνει, στο ναυάγιο του Ζακίδου, το οποίο μέχρι τον Οκτώβριο έχει απογορευτικό λόγο κατολιστήσεων. Είναι γνωστό αυτό, γι' αυτό δεν πήγατε κιόλα, αλλιώς ολική θα τρέχατε. Εν πάση περιπτώσει, οι 10 καλοί του τη φέρανε κάποιοι τύποι με βάρκα και εκεί στο ναυάγιο μπροστά την έκανε πρόταση γάμου, αγνοώντας το απογορευτικό και το ένα και το άλλο. Ναι, και τους πήρανε μέσα. Πόσο να κράτησε αυτή η ιστορία. Γονάτισε, του είπε σήκω πάνω ρε, ναι, και λοιπά. Το κάναμε το κέφι σου. Με στέλνει διακοπές ο φίλος μου Γαβρίλη, όχι, ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος που θα έρθει να πει το δελτίο, αλλά με στέλνει ο προϊστάμενος του Λεοντής Μαχαιράς. Εύχομαι όταν επιστρέψω από την άδεια 31 Αυγούστου, πρώτον να είμαι εγώ εδώ και δεύτερον να είστε όλοι εσείς πάλι εδώ. Φυσικά στους στάτους πρέπει να είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και 5 με 11 την εκπομπή Πηξίδα για σας, για την επιστροφή, αν υπάρξει επιστροφή. Να ευχαριστήσω τον Λεοντή Μαχαιρά για τη στήριξή του. Την Κυριακή λοιπόν 31 Αυγούστου στις 10 το πρωί το ραντεβού μας. Ελπίδα μη μου λες άλλα τώρα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστηκα αυτό. Καμιά φορά το να δεις καθαρά σημαίνει να επιλέξεις που θα κοιτάξεις. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Χειροπέδες, 35χρονη επιχειρηματία πέρασαν χθες αστυνομική στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατελήφθη να προμηθεύει αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά σε περιοχή της Καλαμαριάς. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έλεγχοι της αστυνομίας για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 52, 29 και 38 ετών. Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επίρρεια μέθης. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που ενεπλάκησε επεισόδιο στην Πάρο, που σημειώθηκε ξυλοδαρμός με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων έπειτα από διαφωνία για θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε το γύρο των social media. Ο ξυλοδαρμός στην Πάρο σημειώθηκε όταν ο υπάλληλος επιχείρησε να σταθμεύσει μια γουρούνα της επιχείρησης σε χώρο που σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρις και στη συνέχεια να έρχονται στα χέρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στην Ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση. Το φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία. Εκεί θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Βεσφαλούς. Οι εξέλιξεις είναι καταιγιστικές και ο διεθνής άσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες προτού ανακοινωθεί επίσημα από τη γερμανική ομάδα, σφραγίζοντας έτσι το τέλος της παρουσίας του στο δικέφαλο για να αποτελέσει την ακριβότερη πώληση της ιστορίας του.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλική στους 30, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστόρια θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε. Στα

0: Καμάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status. Στη μία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην αποτίμηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για τις αναφορές περί μεγάλης καταστροφής στη Χαλκιδική, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση υποβαθμίζει το έργο των πυροσβεστών και συνολικά των δυνάμεων που βρέθηκαν στο πεδίο. Η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρα στη Χαλκιδική μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Χειροπέδες σε 35χρονη επιχειρηματία πέρασαν χθες αστυνομική στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατελήφθη να προμηθεύει αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά σε περιοχή της Καλαμαριάς. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο αστυνομική στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 52, 29 και 38 ετών. Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό και ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μόσχα τέθηκε στο στόχαστρο 600 μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, επίθεση ασυνήθιστα μεγάλου εύρους που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλικί στους 30, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
0: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Νεφέλες. Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Κράτος FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος. Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται.

0: Living ή μπε στο epipla.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Καλοκαίρι. Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Νεφέλες.
10: Διογέννης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
13: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
12: Γεια, συνέχισε.
13: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
12: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
13: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της τάξης των φίλων του ΠΑΟΚ για την επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με μερίδα οπαδών του κεφάλου να συγκεντρώνεται σήμερα στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση για την παραχώρηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ομάδα. Στην αποτίμηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για τις αναφορές περί μεγάλης καταστροφής στη Χαλκιδική, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση υποβαθμίζει το έργο των πυροσβεστών και συνολικά των δυνάμεων που βρέθηκαν στο πεδίο. Η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στη Χαλκιδική μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Χειροπέδες, σε 35χρονη επιχειρηματία πέρασαν χθες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατελήφθη να προμηθεύει αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά σε περιοχή της Καλαμαριάς. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της αστυνομίας για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική, από το οποίο ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Η άγρια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ ατόμων κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε 2 διαφορετικά σημεία του οικισμού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαχητικό αεροσκάφος F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο. Το τέταρτο μη επανδρομένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνα της Ρουμανίας. Εκπρόσωπος του αρχηγείου του ΝΑΤΟ δήλωσε πως η συμμαχία παρακολουθεί συνεχώς και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε κάθε απειλή.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανεμιπνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλικίσους 30, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γκεντσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Καλό μεσημέρι.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Status FM. Δίνουμε το λόγο στη μουσική.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και όπως

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Κακά τα ψέματα, αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να μας κλέψει κανείς με κανένα τρόπο να μας το πάρει όμως, είναι οι αναμνήσεις, παιδιά, οι αναμνήσεις που χτίζουμε. Καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα, χειμώνες με παρέες μέσα στο σπίτι, αυτό δεν μπορεί να μας το κλέψει κανείς. Και νομίζω ότι αν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε, τότε αυτό πραγματικά είναι και αξίας ανεκτίμητης. Αυτό φροντίστε να κάνετε. Τώρα από εκεί και πέρα υγεία να έχουμε, δουλειά να έχουμε. Και ναι, ξέρουμε πώς πάει το θέμα με το που μπαίνουν τα κεφάλια μέσα στο σπίτι και πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αντέχουμε, δεν αντέχουμε. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Ας το ζήσουμε όμως, ας το ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι όσο πιο όμορφα μπορούμε, όσο πιο ξένιαστα μπορούμε. Εμείς εδώ πάντως είμαστε και το κάνουμε με χαρά, χαμόγελο, αγάπη, φρένο γκάζι, Βίκυ Χατζάκη και άλλες 2 ώρες μαζί και σήμερα, όπου κι αν είστε, να περνάτε πάντα.

Να ξαναγεννηθώ μαζί σου και αν ξαναγεννιόμουν, νομίζω πάλι θα ήθελα να ζήσω τα 80s και τα 90s, παιδιά. Εσείς έτσι τα πιο μεγάλα παιδιά της παρέας, για πείτε, συμφωνείτε? Ήτανε μια εποχή έτσι που είχε μια άλλη ποιότητα. Νοικιάζαμε κασέτες, DVD από τα βίντεο κλαμπ. Φτιάχναμε άλμπουμ φωτογραφιών, αλήθεια παιδιά, εκτυπώστε αυτές τις φωτογραφίες ή έστω κάποιες από αυτές που τραβάτε με το κινητό σας τηλέφωνο. Εγώ το κάνω πολλές φορές επιστρέφοντας από ταξίδια. Μιλούσαμε στο σταθερό τηλέφωνο με το καλώδιο και καλούσαμε και το μηδέν, θυμάστε? Γενικά υπήρχε έτσι μια άλλη διάθεση και τώρα μπορεί να φτιάχνουν τα νέα παιδιά τις λίστες με τα τραγούδια που αγαπάνε περισσότερο και να φοράνε τα ακουστικά και να μην ακούνε κανέναν δίπλα τους. Όμως εμείς τότε με τα Walkman είχαμε το ραδιοφωνό μας, είχαμε την παρεούλα μας, λίγο διαφορετικά.

Μία μαργαρίτα από το Χρήστο Μάστορα και ένα ρεμπέτικο ή μάλλον όχι ψέματα, μία καντάδα από τον Απόν για να κλείσει όμορφα το πρώτο μας ημίωρο.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
10: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
11: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
10: Γεια, συνέχισε.
11: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
10: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
13: Έλα με δόλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
14: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Θέλω να μ' αγαπάς, αυτό είναι. Πρόταση, πρόκληση από τη Δέσποινα Βανδύ. Και απλό είναι το πράγμα, ή σου βγαίνει ή όχι, έτσι νομίζω εγώ, εσείς τι λέτε? Εδώ είμαστε λοιπόν, ακόμα ένα ημίωρο έχει ξεκινήσει το δεύτερο της εκπομπής μας με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, Βίκυ Χατζάκη πάντα στην παρέα σας. Και έχουμε γίνει σούσουρο, τι λόγια είναι αυτά, μας τα λέει τώρα η Ανδρομάχη.

το μαζί πρέπει να είναι πάντα κοινή απόφαση, αλλά εγώ θέλω να πω πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, όλα τα έργα μέσα στη μέση του δρόμου, σε όλους τους δρόμους, σε όλα τα μέρη, με έναν τρόπο μαγικό να γίνονται μέσα στο κατακαλό καιρό. Άσε που πραγματικά δηλαδή λυπάμαι τους χριστιανούς που δουλεύουν μέσα στον ήλιο και τον καύσωνα, αλλά τι φταίμε και γύρω γύρω, είτε είμαστε στο σπίτι μας, είτε είμαστε διακοπές, είτε οπουδήποτε, να έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια δηλαδή μπροστά στο δρόμο μας. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς βρίσκουν τη σωστή χρονική περίοδο για να τα κάνουν όλα αυτά τα έργα για σωλήνες, για καλώδια, για οπτικές ίνες και όλα τα σχετικά. My world, baby.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Υποσχέσεις, όλα αυτά που είχε τάξει και συνηθίζουμε να λέμε την παροιμία εκείνη που λέει «Μην τάξεις Άγιο Κερί και σε παιδί κουλούρι». Για να ακούσουμε τώρα τι μας τάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάλι.
1: Και πόσα πράγματα από τα 80s και τα 90s μας έρχονται ξανά και ξανά στο μυαλό με μια νοσταλγική διάθεση, σαν να θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Αυτός ήταν ο Γιώργος Αλκαίος, λοιπόν, από εκείνα τα όμορφα μουσικά και όχι μόνο χρόνια. Και αυτή είναι η Μαντώ.

Δηλαδή εσένα. Και πάμε τώρα σε κάποιους χειριστικούς ανθρώπους. Εκείνους χειριστικούς ανθρώπους που δεν το συνειδητοποιούμε εύκολα, γιατί νομίζουμε ότι τα κάνω από αγάπη, ότι εμείς φταίμε για όλα. Όμως αυτό είναι. Χειριστικές συμπεριφορές λοιπόν, και ακούστε πώς το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πάντα σε ρωτάνε, με πιστεύεις έτσι, ή μπορώ να σου ζητήσω άλλη μια μικρή χάρη. Για αυτούς είναι μικρή, ξέρεις, για σένα μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Όταν κάτι τους πεις, κοιτάνε πώς να σε βγάλουν και λίγο ότι δεν σε καταλαβαίνουν, από πού και ως πού άραγες. Δεν το εννοούσαν έτσι. Και γιατί πρέπει να τα λες όλα στους άλλους? Είναι καλύτερα να σε χειρίζονται οι χειριστικοί άνθρωποι μόνοι τους, να μην τα μοιράζεσαι με άλλους, να μην σου ανοίγουν τα μάτια άλλοι. Αν κάπου πας να αμυνθείς, κοιτάνε απλά να σου θυμίσουν πόσο αγενής είσαι ή πόσο χωρίς κατανόηση, δεν καταλαβαίνεις και είσαι και αγενής και είσαι και πάρα πολύ ευαίσθητος. Δεν ξέρω, σου θυμίζουν κάτι όλα αυτά?

0: αυτό που έχουμε μερικές, να μην θέλουμε να χρωστάμε πουθενά και στο τέλος σκεφτόμαστε πόσα δώσαμε, πόσα πήραμε και βγαίνουμε μόνο χαμένες. Ταυτίζεται κάποια εκεί έξω? Ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε και την Ξένια Κούρτογλου με τη δική της θήλη στην εκπομπή μας. Πάμε να την ακούσουμε και μετά πάλι μαζί.
1: Κάτι που αντιμετωπίζουμε συχνά με τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες είναι τα δυσάρεστα συναισθήματα, για τα οποία βιώνουν ενοχές και ντροπή. Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλούς ανθρώπους, όταν ήταν μικρά παιδιά, απαγορευόταν να εκφράσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, όπως ο θυμός, ο φόβος, η στενοχώρια, η απογοήτευση. Στην προσπάθειά τους αρκετοί γονείς να ευχαριστούν τα παιδιά τους ή να τα βλέπουν πάντα γελαστά και ευτυχισμένα, τα απαξιώνουν όταν είναι στενοχωρημένα, δεν τους αναγνωρίζουν το δυσάρεστο συναίσθημα και τα αποτρέπουν από το να τα εκδηλώνουν. Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ 5 βήματα που θα σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε ότι και τα δυσάρεστα συναισθήματα έχουν την αξία και τη χρησιμότητά τους. Τα συναισθήματα είτε έχουν σκοπό την προστασία μας από απειλές και κινδύνους όπως ο φόβος, έχουν όμως και το ρόλο της πηξίδας που δείχνει πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τον εαυτό μας, τις αξίες μας, τις ανάγκες μας. Στο νούμερο 2, αφήστε τον εαυτό σας να τα βιώσει και μην τα καταπιέζετε. Ακόμα και αν γίνεστε δυσάρεστοι όταν τα βιώνετε, είναι καλύτερα να τα ζείτε, να τα εκφράσετε και να ζητήσετε κατανόηση, παρά να τα καταπιέσετε και να κάνετε ότι δεν σας συμβαίνουν. Γιατί όλα τα καταπιεσμένα δυσάρεστα συναισθήματα που δεν διαχειρίζεστε ώστε να απελευθερωθούν, θα μείνουν φωλιασμένα σαν ενέργεια στο σώμα σας και πιθανά κάποια στιγμή θα σωματοποιηθούν, είτε σαν δερματικές διαταραχές, είτε σαν διαταραχές στο πεπτικό σας σύστημα ή ακόμα με πονοκεφάλους και ζαλάδες. Στο νούμερο 3, προσδιορίστε ποιο ακριβώς είναι το συναίσθημα που σας βαραίνει. Άλλο είναι να νιώθετε θυμωμένοι, άλλο φοβισμένοι, άλλο πανικοβλημένοι, άλλο απελπισμένοι. Και καλό είναι να τα ονοματίσετε, γιατί ο χαρακτηρισμός σας βοηθάει να τα ξεδιαλύνετε κιόλας. Στο νούμερο 4, εντοπίστε τι ακριβώς είναι εκείνο που προκάλεσε το αρνητικό συναίσθημα που νιώθετε. Συχνά, κάτι που σας θύμωσε μπορεί να ήταν μια επιφανειακή αφορμή. Για παράδειγμα, αν το αφεντικό σας απέρριψε μια πρόταση που κάνατε, τι ακριβώς είναι αυτό που σας έκανε να θυμώσετε? Ο τρόπος που σας μίλησε? Ή μήπως η απόρριψη έφερε στην επιφάνεια θυμό που έχετε απέναντι στον εαυτό σας, γιατί νιώθετε ότι δεν είστε αρκετός? Και στο νούμερο 5, μέσα από το αρνητικό συναίσθημα και τον λόγο που το προκάλεσε, ανακαλύψτε τι πραγματικά έχετε ανάγκη. Ακολουθώντας αυτό το κανάλι σκέψης, θα βρείτε όχι μόνο τι κρύβεται πίσω από αυτό που νιώθετε, αλλά και τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια, πιθανές λύσεις, νέες επιλογές, καινούργιες αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν να πάτε μπροστά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Iron Men's Grooming.

0: ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
5: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: καλό.
1: Μας αρέσουν αυτά τα χαρούμενα καλοκαιρινά τραγούδια. Έχει μια χαρά ο Αύγουστος, ακόμα κι αν είσαι στα ίδια και στα ίδια. Γιατί είναι πόσες μέρες διακοπές μπορούμε να ξεφύγουμε όλοι μας. Όποιαν είστε να περνάτε όμορφα, ναι, είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένα ένοχο κορμί. Τι να έχει κάνει άραγες.

0: μια αγκαλιά.
1: Ηλιοβασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά. Και μπορεί να μην φτάνει τελικά και μια αγκαλιά ή ένα ποτήρι κρασί ή ένα ηλιοβασίλεμα. Να θέλουμε μερικά παραπάνω για να περάσουμε ωραία αυτόν τον Αύγουστο. Που πότε έφτασε στα μισά του κιόλας?
2: Έλα
1: πάλι από την αρχή. Να περάσουμε ακόμα καλύτερα και θα έρθει και αυτή η ώρα. Όμως για την ώρα κάποιος πρέπει να φύγει και αυτή είμαι εγώ. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν εδώ με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας, όπου κι αν είστε να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
9: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Ναι, Αγίου Πας, να πεις καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ξαφνικά μαθαίνεις ότι κάπου εκεί στο νότο έχουμε μια τραγωδία για ακόμα ένα απόγευμα. Ο τόπος ταλαιπωρείται από πυρκαγιές, από πύρινες φλόγες, οι οποίες τούτη τη φορά αγκάλιασαν περιοχές στο νησί της Σαλαμίνας, όπου έχουμε 2 νεκρούς, 4 είναι εγκαυματίες και υπάρχει κόσμος του οποίου τα σπίτια καίγονται. Συνδέομαι λίγο με την ΕΡΤ.
1: Να επαναλάβουμε, κυρία Αντιδήμαρχε, σε περίπτωση που δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι, αλλά έστω και για οποιονδήποτε πιθανώς παρακολουθεί και δεν έχει τα στοιχεία, ακριβώς πώς πρέπει να κινηθούν οι κάτοικοι, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν την οργάνωση αυτή που μας περιγράφεται για την εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής. Ωραία. Πού πρέπει να οδηγηθούν, πού πρέπει να κατευθυνθούν.
2: Οι δημότες, οι κάτοικοι, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, κολώνες, αν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν, γιατί έχουμε κάνει εκένωση από την αρχή της πυρκαγιάς, να οδηγηθούν προς την περιοχή Σατερλή, στον προβλήτα της περιοχής Σατερλή. Ναι. Από εκεί θα οδηγηθούν στα πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, σε φεριμπότ, και από το φεριμπότ θα πάνε στην περιοχή Πέρανη, που θα τους υποδεχθεί λεωφορεία για να οδηγηθούν στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.
3: Ναι. Έχετε ενημέρωση αν στην περιοχή Περιστέρια υπάρχει κόσμος που είναι εγκλωβισμένος στην παραλία, αν έχει εκενωθεί αυτή η περιοχή?
2: Για ποια περιοχή μου είπατε, Περιστέρια?
3: Ναι, στα Περιστέρια.
2: Στα Περιστέρια δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 40 λεπτά πριν που έφυγα και μετακινήθηκα στην περιοχή Σατερλή, δεν είχα τέτοια εικόνα, για εγκλωβισμένους, όχι, δεν είχα.
3: Εσείς έχετε εικόνα από τους εγκαυματίες που έχουν, τους έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ?
2: Να με συγχωρέσετε, αυτή την εικόνα δεν την έχω, αυτή την πληροφορία δεν την έχω, γιατί είμαι αυτή τη στιγμή μαζί με τα παιδιά του λιμενικού και της αστυνομίας.
1: Είναι κατανοητό, Αντιδήμαρχε, και ίσα ίσα είναι ευχάριστο
2: όλα τα παιδιά να φύγουν.
1: Ναι. Το ότι είσαστε στο πεδίο και έχετε ακριβώς τον συντονισμό και την εποπτεία αυτών των απαραίτητων κινήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Πάμε και πάλι στη Σοφία την Ορφανού. Σοφία.
4: Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες και όπως μας μεταφέρουν οι αστυνομικές μας πηγές, φέρεται να υπήρξε κάποιος κάτοικος του Σεδού Ανδρομάχης που έκανε, που τηλεφώνησε στην πυροσβεστική υπηρεσία και κατέθεσε ότι η φωτιά στη Σαλαμίνα φέρεται να ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της Οδού Ανδρομάχης, το οποίο μάλιστα ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα δεν είναι μόνο η εκένωση των περιοχών και διαχείριση της φωτιάς, όλα τα ανακριτικά κλιμάκια, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να πάρουν καταθέσεις και να αναζητήσουν υλικό από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά.
1: Σοφία, επανάλαβε μας, από οικόπεδο στην περιοχή κοντά εκεί που βρέθηκαν και οι σωροί, δηλαδή.
4: Σωστά, από παρακείμενο οικόπεδο λοιπόν, το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχει ξεκινήσει η φωτιά στη Σαλαμίνα. Ναι. Είναι μια πληροφορία που και εμείς την μεταφέρουμε, καθώς καταλαβαίνουμε ότι μόλις τώρα έχει ενημερωνόμαστε και με το πώς ακριβώς εξελίσσεται η διαδικασία. Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή λαμβάνουν καταθέσεις. Φυσικά και διαχειρίζονται την απομάκρυνση των πολιτών, την κατάσβεση της φωτιάς. Μιλάμε για μια τραγωδία. 2 άνθρωποι έχουν αναζητηθεί νεκροί. Μιλάμε για 2 σωρούς αγρόστων μέχρι στιγμής στοιχείων, όπου εντοπίστηκαν δίπλα ακριβώς από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Για τουλάχιστον 4 εγκαυματίες, οι οποίοι έχουν διακομιστεί στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, αλλά και ένας ηλικιωμένος ο οποίος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί προκειμένου να μπορεί.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς, τραγωδία στη Σαλαμίνα κάτω στον Σαρονικό. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους σας. 10 λεπτά μετά τις 5, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα είμαστε εδώ και είμαστε εδώ. Και θα είμαστε ως αργά, έως τις 11, και αν χρειαστεί περισσότερο, αναλόγως του αν θα υπάρξει μεγάλη ή όχι επιστροφή. Πάντως εγώ, ερχόμενος νωρίτερα από Χαλκιδική, ήρθα πάρα πολύ άνετα. Υπήρχε κόσμος ο οποίος επέστρεφε, τον οποίον ενδεχομένως η άδεια τελείωνε. αλλά ομαλότατα. Και τούτη την ώρα που συζητάμε, από κάθε σημείο, είτε από Πιερία, είτε από Στριμονικό, είτε από Χαλκιδική, είτε από Σέρες, είτε από Έδεσα κλπ. Προβλήματα δεν έχουμε πουθενά.

μέγας χορηγός της εκπομπής σωστά του σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Με ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον λιμνότοπο Πολυκάστρου στο Κιλκής και παράδοση περισσότερο από 70 χρόνια, η εταιρεία παράγει και φέρνει στο τραπέζι μας μεγάλη γκάμα ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Προϊόντα τα οποία μας είναι γνώριμα βέβαια και αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Μέγας χορηγός η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός.

Αν εξαιρέσουμε αυτή την είδηση, την τραγωδία η οποία συμβαίνει κάτω στη Σαλαμίνα, η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη μιλάει από χθες για τον Κωνσταντέλια. Δεν τολμάς να γράψεις κάτι σοβαρό, θα σου την πέσει κόσμος και κοσμάκι. Δεν τολμάς να πεις, κοιτάξτε να αντέκει έξω. Business είναι, όπως ο Σαββίδης έβαζε λεφτά όταν έβαζε πολλά λεφτά και τον είχατε θεοποιήσει και καλά κάνατε, αν έτσι αισθανόσασταν. Ο άνθρωπος επένδυση έκανε, μπορεί να θέλει τώρα να βγάλει κάποια από τα χρήματα τα οποία έβαλε. Και είναι μια win-win για τον Ιβάν Σαββίδη και τον Κωνσταντέλια συμφωνία αυτή των 32 εκατομμυρίων ευρώ. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Επιχειρήσεις είναι, business είναι, δουλειές κάνουν οι άνθρωποι. Επενδύουν και προσβλέπουν σε κέρδος. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Και στο κάτω-κάτω αυτό το παιδί, αυτός ο παίκτης δικαιούται να πάει να παίξει κάπου καλύτερα, γιατί είδαμε τα χάλια των ομάδων μας στο εσωτερικό. Είμαστε για τα δικά μας, για τα δικά μας χουλιγκανικά, οπαδικά και πάει λέγοντας. Πέρα από τα σύνορα, σπανίως τα καταφέρνουμε καλά στο ποδόσφαιρο.

0: ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις. Πάθος τρεις μήνες και μετά.
1: Γι' αυτό χαλαρώστε και δροσιστείτε. Σας έχω μια εξαιρετική πρόταση για να δροσιστείτε και να δροσιζόμαστε γενικώς. Ροδάκινο μήλο πορτοκάλι, συνδυασμός εξαιρετικός. Από τους χυμούς Viva. Ροδάκινο μήλο πορτοκάλι. Ένας από τους πολλούς συνδυασμούς που προσφέρουν η χυμή Viva. Για κάθε μας στιγμή.

0: Εν τω μεταξύ έχω εδώ μπροστά μου όλους τους συνδυασμούς των χυμών Viva. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα καλυφθεί, δεν θα καλυφθούν οι επιθυμίες του.
1: Όμως συμβαίνουν πολλά. Όσο το τέλος
0: Βίσνο, Μήλο, Ανανά.

για το πρώτο μέρος της μαραθώνιας σήμερα εκπομπής μπήκα λίγο στην δισκοθήκη και θυμήθηκα λίγο παλαιότερα δροσερά για τότε τραγούδια, τα οποία θέλησα και να ακούσω, να επαναφέρω και να

καλησπέρα τα λοιπά και για εσάς οι οποίοι γενικώς είστε σε διαφορετικό mood. Δεν ξέρω κατά πόσο μάθατε την είδηση της απώλειας του Στέφανου Μάνου στα 87 του χρόνια, ο πρώην τσάρος της οικονομίας, Στέφανος Μάνος, φιλελεύθερος. Σκόνη και θρύψαλα, να γίνομαι μαζί. Καθαρά φιλελεύθερος, ο οποίος ωστόσο είχε ένα φεγγάρι, θυμίζω, για όσους το ξεχνάτε ή δεν το θυμάστε ή δεν το είχατε υπόψη σας ποτέ. Είχε μπει στα ψηφοδέλτια μαζί με τον Αδριανόπουλο του Πασόκ, όταν πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Στέφανος Μάνος τον είχα γνωρίσει, είχα άριστη σχέση μαζί του, επικοινωνούσαμε συχνά πυκνά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου σκάλισε λίγο το μυαλό πριν από 25 χρόνια και με έβαλε να δω μήπως υπάρχει κι άλλη ζωή πέρα από εκείνη την οποία στα φοιτητικά μας χρόνια πιστεύαμε. Άλλος δρόμος δηλαδή. Αύριο το πρωί θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για την απώλεια, για το τι σήμαινε, τι υποστήριζε και τι υποστηρίζει. Υπάρχει ωστόσο ένα ηχητικό το οποίο πήρα μαζί μου και είναι πραγματικά άκρος ενδιαφέρον.

0: Εδώ έχω ένα. Έχει αναπαραχθεί, αναπαράγεται στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί είναι μία από τις χαρακτηριστικές παρεμβάσεις με τον δικό του τρόπο, τον ξεχωριστό του Στέφανου Μάνου.
1: Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, με ρωτήσατε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευές.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός,
2: ναι,
1: είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ, του Carrefour ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ.
0: Δείχνει δύο πύργους.
1: Αυτό είναι στο ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο.
0: Ο ένας είναι το 1/3 του άλλου ως μισθός.
1: Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα ήταν εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κ. Παπακοσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτούς τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν. Φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει, θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια άμα τον σκοτώσει αυτόν θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί.
0: Ένα λαλούμο κόσμος έγινε. Αυτά έλεγε ο Στέφανος Μάνος και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε οραματιστεί το μετρό, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην Διόρυγα, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, συγγνώμη. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε προωθήσει πάρα πολύ την κινητή τηλεφωνία, αλλά τον είχαν φάει μετά το 1993 τα κρατικά συμφέροντα. Κόλλησε ο κόσμος το 50 ευρώ που μπήκε στη βενζίνη εν μια νυχτή το 1991, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μετά η ερώτηση είναι, αφού δεν άρεσε τότε στην αντιπολίτευση, γιατί όταν αντιπολίτευση δεν είχε γίνει κυβέρνηση, δεν είχε καταργήσει το 50 δραχμό.

στα Μάλγαρα έχουμε λίγη μικρούλα καθυστέρηση. Και κάπου εκεί στην Ασπροβάλτα, στην Εγνατία Οδό. Όχι πολλά πράγματα, λίγα πραγματάκια. Αλαλούμ, αλαλούμ.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908-357-800. Έχουμε και σήμερα τα δωράκια μας. Τι δωράκια μας δηλαδή? Εξαιρετική πολυθρόνα Μαρμαρίδη. Όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει την πολυθρόνα. Τον προηγούμενο μήνα δώσαμε την πρώτη από τις δύο. Στη μεθεπόμενη εβδομάδα θα δοθεί η επόμενη, μια εξαιρετική πολυθρόνα από το κατάστημα Μαρμαρίδη, στο οποίο τούτες τις μέρες κάνει και εκπτώσεις έως 50%, παρακαλώ. Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία γκάμα προϊόντων. Άρα έχουμε ένα δώρο αυτό. Έχουμε ένα εξαιρετικό πακέτο, σετάκι ανδρικής περιποίησης από την Φαρκόμ. Η Φαρκόμ, έδρα τη Θεσσαλονίκη, κορυφαία ελληνική βιομηχανία, 55 χρόνια παρουσία στον κλάδο των καλλιτικών, εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου και έχει άμεσες συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου του εξωτερικού. Είναι επιστοποιημένη με διεθνή πρότυπα ποιότητας, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ λαμβάνει πλήθος διακρίσεων για τις επιδόσεις της στην οικονομία και το επιχειρήν εντός και εκτός συνόρων. Περήφανη για τη Φαρκόμ, δικιά μας βορειοελλαδίτικη. Την συναποτελούν από την ηγεσία μέχρι τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει εκεί. Ωραίοι άνθρωποι, τους έχω γνωρίσει, εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν, πέρα από την κλήρωση για την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, έχουμε ένα σετ για ανδρική περιποίηση της σειράς RN Men's Grooming. Εξαιρετικά και αυτά προϊόντα, εγώ τα χρησιμοποιώ έτσι και αλλιώς, τα χρησιμοποιώ φανατικά θα έλεγα. Και έχουμε και θα έχουμε έναν μία από εσάς, ο οποίος η οποία σήμερα το βράδυ, όταν θα γίνει κλήρωση, θα πάρει τα 107,7 ευρώ στο χέρι. Συμβολικό δώρο, προοδευτική ενέργεια, από τον στάτους 107,7. Λοιπόν, όσοι θέλετε να συμμετέχετε, στέλνετε μηνύματα, γράψτε στάτους 107,7 στο Viber. Καλησπέρα, στάτους 107,7.

0: παραδώσου λοιπόν ανεφόρον μωρό μου. Σας είπα ότι στο πρώτο μέρος θα θυμηθούμε λίγο τις επιτυχίες μιας όχι πολύ μακρινής, μιας προηγούμενης εποχής. Παραδώσου και εσείς τις εξαιρετικές προτάσεις που θα ακούσεις από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, είτε για το αυτοκίνητο, είτε για την υγεία του παιδιού σου, είτε για την περιουσία σου. Χαρακτηριστικά σου αναφέρω, με αφορμή τώρα και όλα αυτά, τις πυρκαγιές, τις καταστροφές σε κατοικίες κλπ, ότι μπορείς να ασφαλίσεις το σπίτι σου με κόστος από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ετησίως. Δηλαδή ένα σπίτι 100-120 τετραγωνικών μέτρων με 120-150-160 ευρώ ετήσιο κόστος, μπορείς να το ασφαλίσεις. Τέσσερα γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια αλλά και εδώ στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279 και βεβαίως οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου έχουν πάντα χρήσιμες πληροφορίες για όλες όλους εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε στους δρόμους κρατώντας ένα τιμόνι στα χέρια μας.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Οδηγείτε πάντα μέσα στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην Ελλάδα, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 12% του συνόλου των τροχαίων συμβάντων. Οι παραβιάσεις της ταχύτητας αποτελούν την πιο συχνή παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, ενώ η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για 1 στα 3 τροχαία δυστυχήματα περίπου διεθνώς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας. Ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.

0: καλημέρα στην Πέπη, καλημέρα στη Φωτεινούλα, την Ορφανίδου. Γεια σου Χάρη μου, να σου ο Λάμπρος, να σου και ο Θανάσης. Πολύ εύκολο πέρασμα από τα διόδια των Μαλγάρων μας γράφει η Σοφία. Γεια σου Ανέστη, καλώς τον Δημητρό και τον Σάκη και τον Δημήτρη τον Καραστεργίου. Γεια σου Παύλο. Τι ωραία μηνυματάκια με τις καλησπέρα σας. Έτσι απλά γράψτε μια καλησπέρα, στάτους καλησπέρα 107.7 και ορμάτε στις κληρώσεις που θα γίνουν στην διάρκεια της εκπομπής κάπου προς το κλείσιμό της με τα δώρα τα οποία έχουμε. Γεια σας. Ναι, δυστυχώς τώρα μπήκατε, συγγνώμη, το έλεγα νωρίτερα. Έχουμε μια τραγωδία με 2 νεκρούς, 4 εγκαυματίες, σπίτια καμένα στη Σαλαμίνα κάτω στον Σαρονικό. Έχω εικόνα εδώ από την δημόσια τηλεόραση, όπου ζούμε και πάλι να...
1: τα οποία εν συνεχεία μετεπιβιβάζονται σταδιακά σε επιβατικά οχηματικά πλοία που βρίσκονται στο σημείο. Βέβαια, ακόμα υπάρχει συνεχής ροή, αυτός ο αριθμός είναι δυναμικός και εξελίσσεται. Αλλά τα μέσα που έχουν μεταβεί στο σημείο, τα επιβατικά οχήματα εδώ, έχουν μεγάλη χωρητικότητα, έχουν κατά να παραλάβουν αρκετά άτομα, οπότε θεωρούμε πως θα υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη.
2: Κύριε Μπαλατσούκα, έχουν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι στο Σατερλί, δηλαδή περιμένετε και άλλους ανθρώπους για να...
0: Είναι ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος αυτός ο οποίος μιλάει.
1: Ξέρετε τους αριθμούς, ωστόσο, όπως σας είπα, υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μέσα, ευτυχώς. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και ιδανικές, αλλά δεν είναι και δυσμενείς, οπότε εξελίσσεται ομαλά. Το μαχαίρι θα πω.

υπέροχο τραγούδι νομίζω, ε. Ρε τον Κωνσταντέλια, okay. Έχει βάλει φωτιά κατάληψη, λέει, απέναντι από την Τούμπα. Στην Τούμπα διάβαζα νωρίτερα από λίγους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι λογικό είναι, στεναχωριούνται. Θανάση, σε παρακαλώ, δες Sky και Open. Άσε με, γιατί δεν τέτοιες μέρες, τέτοια ώρα, καταλαβαίνει. Σε παρακαλώ, θα το νιώθω, πως θα πετάξει... Κάτι δικά μου λέω. Λοιπόν, τι θα έλεγαν, έχουμε κατάληψη από μια ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι χολωμένοι, στενοχωρημένοι. Ο Κωνσταντέλιας, αγαπημένο παιδί, αγαπητό παιδί, πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά όπως σας είπα νωρίτερα, business είναι αυτές, as usual, όπως λένε στο χωριό μου. Win-win, και ο Σαββίδης κερδίζει και ο Κωνσταντέλιας κερδίζει. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, 6η γενιά του Nissan Micra, είναι εδώ έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις. Τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με διπλές οθόνες 10,1 ιντζών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Το νέο Micra φέρνει τεχνολογία και τη μοναδική σχεδία σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά σήμερα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

Πάρα πολλοί κόσμος έχει κατακλειστεί από Βαλκάνιους. Η Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο η Χαλκιδική, ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα έχει κατακλειστεί από Βαλκάνιους, γίνεται χαμός. Και πρέπει να σου πω ότι σιγά σιγά έχουμε και συμπεριφορές, εγώ δεν το βάζω ούτε πως το εθνικιστικά, ρατσιστικά και τα λοιπά, γιατί και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά έχουν πλέον, πως να το πω,

Έχουν πάρει λίγο αέρα, θεωρούν δηλαδή ότι πλέον έχουν περισσότερα δικαιώματα από εκείνα τα οποία έχουν και κάνουν διάφορα τρελά και παλαβά και τα βλέπεις στην συμπεριφορά τους καθημερινά που παρκάρουν. Σήμερα για παράδειγμα μου έκανε εντύπωση, είχε ένα καυγά δίπλα σε ένα beach bar, γιατί είναι μια παρέα βουλγάρων οι οποίοι τι κάνουν, από βραδείς πηγαίνουν και βάζουν τις πετσέτες, τους κουβάδες, ξέρω τι έχουν μαζί τους. Και το πρωί φαίνεται μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή έρχονται οι άλλοι, ψάχνουν να βρουν κάπου να καθίσουν και αυτές μοιάζουν να είναι ρεζερβέοι καρέκλες. Και το κάνουν λέει κατ' επάγγελμα και είχαν ένα καυγαδάκι σήμερα εκεί σε ένα μπιτσόβαρο. Αλλά είναι ο λίγο έως και πολύ θρασίς ορισμένοι. Πήραν λίγο από την κακή πλευρά των Βαλκανίων. Αλλά πολύ χλειδί, πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Κυρίως ακριβό αυτοκίνητο. Και νοτιότερα στην Χαλκιδική, ωραία τραπεζώματα. Από αυτό που έχει δημιουργηθεί, αυτό που είναι άρχουσα, μεσαία, αστική τάξη, δεν ξέρω πώς να το πω, στη Βουλγαρία.

0: Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα στο μυαλό μου κάθε βράδυ που και πάω.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό σποτάκι Πασόκ, παρακαλώ. Για την ακρίβεια, έλεγα και άλλες φορές, θα το επαναλάβω. Παιδιά, αυτή η υπερβολή στην Ελλάδα δεν μας κάνει καλό. Από τη μία, κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Από την άλλη, οι άλλοι βγάζουν μια εικόνα μιζέριας, ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει, να πιει, δεν μπορεί να διασκεδάσει, να κάνει, να ράνει. Χαλαρώστε λίγο, χαλαρώστε. Εδώ.
2: Μόλις αγόρασα από το σούπερ μάρκετ, έλεος.
1: Σποτ Πασόκ.
2: Και φρούτα. Και τι νιώθω, ότι το πλήρωσα σαν υγρό χρυσό και τα φρούτα σαν συλλεκτικά σπάνια είδη. Αυτό δεν είναι σούπερ μάρκετ πλέον, η καθημερινότητά μας. Είναι οίκος υψηλής κοσμηματοπολίας. Όταν η ακρίβεια βαφτίζεται διεθνής κρίση και οι έλεγχοι γίνονται με το σταγονόμετρο, τότε η αξιοπρέπεια του πολίτη γίνεται το πρώτο θύμα. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ την ακρίβεια σαν φυσικό φαινόμενο. Εσύ?
3: Έλα, Αλεξάνδρα, μόλις βγήκα από το σούπερ μάρκετ. Έχω τρελαθεί, σου λέω. Δεν μου έφτασαν ούτε να γεμίσω το καλάθι της νοικοκυράς. Άσε που δεν πήρα σκυλοτροφή. Τι θα κάνουμε με αυτή τη Νέα Δημοκρατία? Η τιμή στα ύψη. Μόνο Πασόκ, χρυσή μου, μόνο Πασόκ.
2: Γι' αυτό σου λέω. Η μόνη λύση είναι το Πασόκ. Και Έλλη Σταμούλη, Αλφα Αθηνών.

0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Mercuria 2026.
9: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
8: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
9: 30 Αυγούστου.
8: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
9: Σας περιμένουμε.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είναι Κυριακή 16 Αυγούστου. Πάει το μισό του Αυγούστου. Από ό,τι φαίνεται και την επόμενη εβδομάδα θα λείπει κόσμος πολύς από τα αστικά κέντρα και εδώ από την Θεσσαλονίκη μας. Λογικό το βρίσκω. Ταιριάζει το τραγούδι. Υπάρχουν γειτονιές όπου πραγματικά όσοι περπατούν νιώθουν να είναι μόνοι.

να δω αν έχουμε προβληματάκια. Βλέπω ότι μόνο στα Διόδια και στην Εγνατία Οδό αλλά και στην Παθέ σε ένα-δυο σταθμούς έχουμε ψιλοκαθυστερήσει, όχι σπουδαία πράγματα.

0: Είναι και νωρίς, θα μου πείτε, λίγο αργότερα σίγουρα περισσότερος κόσμος θα επιστρέψει. Εδώ είμαστε και έχουμε την Ανακέμ, χορηγό κίνησης. Για να ξέρετε, να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται, αν γίνεται οπουδήποτε. Βεβαίως, καλύτερα από εμάς γνωρίζετε και εσείς οι οποίοι κινείστε στους δρόμους, αν συμβαίνουν πράγματα για τα οποία μπορείτε να μας ενημερώνετε είτε στο Viber είτε τηλεφωνώντας στα δύο τηλέφωνα στο 2310 513000 και 2311 82 1050. Στο Viber οποιοδήποτε στέλνει οτιδήποτε στείλει μπαίνει στις κληρώσεις για τις οποίες θα σε ενημερώσω και πάλι σε λίγο. Ποιος καλεί εδώ στο Viber? Καλό είναι στο τηλέφωνο, αλλά παρακαλώ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Σας ακούω. Ναι. Ναι. Μπείτε στον κόπο, αν θέλετε πάρτε στο σταθερό.

τι άλλο για να δω παραπέρα, να δω λίγο σταυρό. Στην Ασπροβάλτα, λίγο πάνω στα φανάρια, στα διόδια, συγγνώμη, έχουμε μικρή κίνηση. Όχι, δεν έχουμε θέμα κανένα απολύτως τον... κανένα απολύτως κίνηση, αλλά όχι τίποτε φοβερό. Και στην περιοχή του Σταυρού. Τι άλλο, αυτά δεν βλέπω κάτι σημαντικό να συμβαίνει. Στην Νικήτη να δω, γιατί η Νικήτη πολλές φορές ταλαιπωρεί κόσμο. Ούτε εκεί μου βγάζει κάποιο θέμα στην φάση αυτή. Σας είπα ότι είναι λίγο νωρίς, ενδεχομένως αργότερα σίγουρα θα έχουμε κάποια θεματάκια. Ευχαριστώ να μην έχουμε. Εύχομαι να μην έχουμε προβληματάκια. Και μιας που αναφέρθηκα στην Ανακέμ, που είναι ο χορηγός της κίνησης, να πω σε όλες και όλους μας ότι πλέον δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι στοιχεία έλλειψης πολιτισμού και στους τόπους όπου παραθερίζουμε, αλλά και εκεί όπου ζούμε, όπου πολλοί από εμάς κάνουν μια μικρή ανακαίνιση, κάποια μαστορέματα στο σπίτι και αφήνουν τα μπάζα οπουδήποτε. Είναι στοιχείο έλλειψης πολιτισμού και δεν έχουμε δικαιολογία, γιατί πλέον μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς ώστε το περιβάλλον να είναι καλύτερο, πιο όμορφο. Και η Ανακέμ είναι μία από τις εταιρείες που φροντίζουν για αυτό, για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο www.anakem.gr, να μιλήσετε με τους ανθρώπους εκεί και να κανονίσετε να βρείτε την καλύτερη λύση για να απομακρυνθούν με τον καλύτερο τρόπο και να ανακυκλωθούν τα μπάζα. Το ποσοστό ανακύκλωσης, για παράδειγμα, από τα μπάζα μιας οικοδομής μπορεί να φτάσει και το 95%, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και η Ανακέμ ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει και είναι εκεί για να συνεργαστεί και να συνεργαστείτε μαζί της.

Αθανάση Δεβετζή, αν θες κάλεσε στο σταθερό στο 2-3-10-5-13-000, στο 2-3-11-82-10-50. Γεια σου, τι είναι αυτό, γεια σου Σοφία μου, τι ωραίο εικονίδιο μου στέλνεις. Αν η μουσική επιλογή μου γράφει εδώ η φίλη μου είναι αποκλειστικά δική σας κύριε Βενιέρη, τότε ειλικρινά σας βγάζω το καπέλο. Έχετε σκεφτεί μήπως σοβαρά να ακολουθήσετε το επάγγελμα του DJ και αυτό, γιατί όχι. Γεια σου Τέρι. Καλό απόγευμα και στον Δημήτρη μας και στον Νάκη. Άκη μου τίποτε, μια χαρά στα Μάλγαρα, ψιλοπροβληματάκια. Τάνια μου, καλό μεσημέρι, από πλάγια γύρισα, αρκετή κίνηση, χωρίς προβλήματα ωστόσο. Η Ελένη τι μου λέει, πήγα Μάνι φέτος, εκεί όπου έγιναν, σημειώθηκαν πλημμύρες προχθές, πολλοί Ιταλοί και αρκετοί Γάλλοι. Η αλήθεια είναι ότι από το κέντρο και νότια, Ελένη, έχουμε τουρίστες από Ευρώπη, κεντρική, δυτική, βόρεια. Εδώ στον βορρά βολευόμαστε με τους Βαλκάνιους. Γεια σου Χρήστο Κόνιαρη, καλό στον Σάκη. Γεια σου Τούλα Διαμαντίδη. Γεια σου Φανή, γεια σου Μινά. Γεια σου Γιώργο από την Κέρκυρα. Γεια σου Βαγγέλη Καρέτσα. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Φωτεινή Ορφανίδη. Ειρήνη Αραμπατζή, καλό απόγευμα και σε εσάς αγαπητή μου Ειρήνη. Μηνύματα στο Viber, πολλοί κόσμος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω για ακόμη μια φορά, όσοι στέλνετε μηνύματα και μπαίνετε στις κληρώσεις μας, μεγάλο δώρο από έπιπλα Μαρμαρίδη, μια εξαιρετικά όμορφη πολυλειτουργική πολυθρόνα, ένα ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης από την εταιρεία Farcom και 107,7 ευρώ συμβολικό προωθητική ενέργεια δώρο από τον Status. Η κλήρωση θα γίνει λίγο αργότερα. Όσο περνάει η ώρα και όσοι συμμετέχετε μπαίνετε στις κληρώσεις, μια καλησπέρα γράφετε στο Viber, το όνομά σας, τόσο απλά, τόσο όμορφα, τόσο ραδιοφωνικά.

Τώρα τι κάνουμε? Τώρα απολαμβάνουμε. Απόλαυση και διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Τα σμούθι στη Σαλτέρα έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν και να μας ξεδιψάσουν, να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της μέρας. Με την εγγυημένη φροντίδα της Σαλτέρα, μιας σπουδαίας βιομηχανίας δικής μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στα Γιάννητσα.

προετοιμασίες έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση. Πακέτο λέει 1,8 έχει πάει ο λογαριασμός. 1,8 δις θα έχει στις τσέπες του ο Μητσοτάκης, ο οποίος κάνει διακοπές στο Μαράθι Χανίων όπως κάθε χρόνο. Θα φέρει 1,8 δις, ετοιμαστείτε να τα μοιραστούμε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
10: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
11: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
10: Και μετά?
11: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
12: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

πρόβλημα έχουμε στα διόδια Πολυμήλου, όπου έχουμε καθυστερήσεις. Μας ενημερώνουν εδώ και ακροατές. Αθανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίπου λέει 40 λεπτά έκανα για να περάσω από τα διόδια Πολυμήλου, από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, προς την πόλη δηλαδή. Εκεί γενικώς έχουμε και θα έχουμε καθυστερήσει για πάρα πολύ καιρό. Όχι μόνο λόγω των διοδίων, αλλά και εξαιτίας ή χάρη, το αφήνω σε εσάς, των εργασιών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, όπου ετοιμάζονται και σταθμοί διοδίων.

Βέβαια ο χάρτης δεν μου το δίνει για τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Είναι καθυστέρηση, δεν είναι τόσο μεγάλη δηλαδή από ό,τι βλέπω η ουρά. Και προς Κοζάν υπάρχει μικρότερη ουρά οχημάτων στα διόδια Πολυμήλου, αλλά προς Θεσσαλονίκη η ουρά είναι αρκετά μεγάλη.

0: Η Ιωάννα μας στέλνει μήνυμα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίπου λέει 2 χιλιόμετρα η ουρά. Καλό απόγευμα, Ιωάννα Παπασταύρου. Καλό απόγευμα και εσάς, αγαπητή κυρία Ιωάννα. Υπομονή, δεν μπορώ να κάνετε κάτι άλλο. Άννα Σωτηριάδη, καλό απόγευμα. Και στην Φέη, καλό απόγευμα. Και στην Ελπίδα, καλό απόγευμα. Και στον Σωτήρη, καλό απόγευμα. Και στον Αντώνη. Τι έχουμε εδώ ρε φίλε, έχουμε Βασίλη Παϊτέρη, Βασίλης λέγεται ο Παϊτέρη. Έχει πάρει θέση για, την, για το επεισόδιο με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ένα επεισόδιο που μάλλον πολιτικά καλό της έκανε της Λατινοπούλου. Της έκανε καλό γιατί κανένα πολιτικό κόμμα, καμιά πολιτική δύναμη, καμιά γυναική αυτή φεμινιστική και άλλες προοδευτικές, ΜΚΟ, δεν πήρε το μέρος της δημόσια. Οπότε για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης αυτό λειτουργήσε διαφορετικά. Σου λέει η γυναίκα είπε αυτά που πιστεύει, σε κάποιον βαθμό για ένα κομμάτι, για ένα τμήμα αυτής της κοινωνικής ομάδος είπε αλήθειες. Άρα συμπάθειες κέρδισε. Ο Παϊτέρης όμως απέναντι.
1: Φίλε και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας έχουμε δει και θα το βρούμε. Έχουμε δει την κυρία Λατινοπούλου να πηγαίνει με καράβι στη Μεγαλόχαρη μαζί με πάρα πολλούς Ρωμιούς. Άρα και πηγαίνει να προσευχηθεί ή να εξομολογηθεί για τις αμαρτίες που έχει κάνει, που μια ζωή βρίζει. Ευχόμαστε η Παναγιά να τη συγχωρέσει. Να τη συγχωρέσει όπως τις Έλληνες συγχωρέσει και όλους τους Έλληνες. Καλή Παναγιά να έχουμε με υγεία. Αλλά μια αφιέρωση.

Παϊτέρης. Πίσω γράφει Δημοκρατικό Κόμμα Ειδικών Ομάδων. Και αυτός εκπροσωπεί κάποιο κόσμο, έχει πάρει μέρος σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και έδινε πάντα γραμμή και κακά τα ψέματα. Είναι μια ομάδα η οποία αριθμεί κόσμο που μπορεί να εκλέξει, αν όχι κυβέρνηση, σίγουρα κάποιους τοπικούς βουλευτές. Γι' αυτό και πολλοί τους χαϊδεύουν ή κάνουν ότι δεν βλέπουν.

MC Chargers, ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι η εταιρεία η οποία ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρηση. Έμπειρο εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, η οποία είναι το μεγάλο στοίχημα, πρέπει να σου πω, και η MC Chargers είναι παρούσα. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο mcmesseapavlachargers.com και να αναζητήσετε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού. Τα προτερήματα της ηλεκτροκίνησης είναι πάρα πολλά. Βασικό, οικονομία. Με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις γίνεται πολύ πιο χαμηλό, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό, οποιοδήποτε όχημα. Φορτίζεις το σπίτι, οπότε έχεις λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα τα οποία μένουν στην τσέπη σου. Και είναι ένα θέμα για το οποίο συζητάμε, έτσι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι συζητάμε γι' αυτό, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε τρόπους να εξοικονομούμε χρήματα. Και τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού έχουν γίνει και κουκλάκια έχουν γίνει και πολύ έξυπνα έχουν γίνει και πολύ λειτουργικά έχουν γίνει. Και πολλοί κόσμος τα επιλέγει, αλλά είτε ηλεκτροκίνητο έχεις, είτε οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε όχημα, μια σημαντική παράμετρος για κάθε όχημα είναι τα ελαστικά του. Για κορυφές επιδόσεις αλλά και για ασφάλεια, ελαστικά Tomcat, σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο, εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια, σιγουριά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat, ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση παρακαλώ ενός έτους. 30 χρόνια σχέσης εμπιστοσύνης από την εταιρεία Ακρίτας, η οποία τα εισάγει και τα διανέμει σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

18 λεπτά μετά τις 6. Απόγευμα Κυριακής, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα εδώ στις επάλξεις, μέχρι αργά, αναλόγως της κίνησης, της επιστροφής. Από τηλεφωνήματα και από την εικόνα που έχουμε, καθυστερήσεις και λίγη αγανάκτηση, ενδεχομένως και πολλή αγανάκτηση, μόνο στα διόδια Πολυμήλου. Και στα σύνορα, μου γράφει εδώ ο Στέφανος, λέει, καθυστερήσεις και στα σύνορα εκεί στους Ευζώνους.

Νικόλα, τα έλεγα νωρίτερα, ρε φίλε, με τον Κωνσταντέλια. Φαγωθεί κατά στο παιδί να πάει να απογειωθεί. Άστο να παίξει εκεί σε μια μεγάλη ομάδα. Αφού αξίζει, ας πάει να διακριθεί. Τι να μείνει να κάνει εδώ. Ας τα νέα παιδιά να πάνε να δοκιμάσουν την τύχη τους έξω. Όταν θα είναι στη σύνταξη, θα ξαναγυρίσουν πίσω, θα παίξουν. Χρόνια, δεν γίνεται αυτό. Από όλες τις ομάδες. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι η χώρα συνταξιούχων. Έχω εδώ τη λίστα με τους 7 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, λέει. Τζένσεν Χουάνγκ, ο τύπος που έχει την Nvidia, περιουσία 190 δις. Ο Ζούγκεμπεργκ μετά 240 δις. Ο Μισελ Ντέλ, Dell Technologies, 255,1 δις, στη θέση νούμερο 5. Ο Mr. Sergey Brin της Google, 261 δις ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Στη θέση νούμερο 3 είναι ο Jeff Bezos, που πολλοί από εμάς νομίζαμε ότι είναι κανένας ξάδερφος του δικού μας και λέγαμε ότι είναι Ελληνόπουλο αυτό, δικό μας. Της Amazon. Ο Larry Page μάλλον έχει περισσότερες μετοχές και αυτός είναι της Google Alphabet. Περιουσία 283 δις, παρακαλώ. Είναι στην θέση νούμερο 2 των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Για γράψε μου τώρα γρήγορα, γρήγορα πάρε το κινητό σου στο Viber. Ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι στη θέση νούμερο 1 νομίζεις. Στο Viber, στο 6908-357-800. Και αυτομάτως μπαίνει στην λίστα από όπου θα δούμε ποιοι θα πάρουν τα δώρα στις κληρώσεις που θα γίνουν εδώ από τον Στάτους. Ποιος είναι στη θέση νούμερο 1 των πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη.

Εντάξει, ρε, εύκολο ήταν. Το βρήκατε 35-40 άνθρωποι. Λογικό. Εύκολο. Έλον Μάσκ. 3 εκατομμυριούχος ο Έλον Μάσκ, παρακαλώ. 3 εκατομμυριούχος. Δηλαδή ο τύπος έχει 2,5 φορές το ακαθάριστο εθνικό πρωί, το ΑΕΠ της χώρας μας. 2,5 φορές. Τον καπιταλισμό μου μέσα μου.

Τούτη εδώ είναι η 2002 GR, ένα συγκρότημα το οποίο έκανε έναν πολύ πετυχημένο δίσκο. Μετά κάτι πήγε να κάνει, αλλά δεν ξέρω γιατί σταμάτησαν. Ήταν πολύ φιλόδοξο συγκρότημα στην νιώτη μου, δηλαδή όταν ήμουν πόσο, 25, 28, κάπου εκεί, 25, δηλαδή πριν από πολλά χρόνια. Πότε ήταν δηλαδή.

0: Έτσι που λες, ο καπιταλισμός άγριο πράγμα. Ενώ η Ρωσία, όπως λέει εδώ ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Ρωσία, γνωστός τρόλ εκεί της προπαγάνδας της ρωσικής, στη Ρωσία τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, λέει. Να άκου τον, δεν στα λέω εγώ.
1: Γιατί πήρε τη χώρα, τη σήκωσε, την έστησε στα πόδια της. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο μέσος Ρώσος έλαβε πίσω την παλιά του έγκλη, να το πω έτσι. Έγινε πάλι η Ρωσία υπερδύναμη, όπως της αξίζει. Και αναρωτιέμαι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον ηγέτη του, γιατί να βγει έξω και να το βρίσει? Βγες εσύ για παράδειγμα, ρε φίλε, που το λες. Βγες εσύ, πήγαινε σε μια εκκλησία και πες κάτι για τον Χριστό. Πήγαινε σε ένα τζαμί και πες κάτι για τον Μωάμεθ. Ή βγες και βρήσε τη μητέρα σου, ρε. Βρες και δεν ξέρω τι άλλο σέβεσαι. Μπορεί να μην σέβεσαι και τίποτα και να μην σε ενδιαφέρει τίποτα, να είσαι μηδενιστής. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τον ηγέτη τους δεν θα βγουν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό νομίζει ότι είναι ένδειξη δημοκρατίας. Ένδειξη λιθιότητας είναι αυτό.
0: Είναι μεγάλος ηγέτης, λέει ο Πούτιν, τη χώρα την έκανε περήφανη και διάφορα τέτοια. Και λέει και άλλα παρακάτω, ότι εκεί υπάρχει πλέρια δημοκρατία, ενώ εδώ δεν έχουμε, στην Ελλάδα νομίζουμε ότι έχουμε δημοκρατία. Ναι, εδώ έχουμε μεγάλα μπαλκόνια και δεν πέφτουν εύκολα οι αξιωματούχοι όταν διαφωνούν με το κράτος. Έχει δίκιο ο φίλος μου. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο πάντως με φρούτα πάσης φύσεως. Έχω βρει ακόμη έναν. Μου αρέσουν αυτά, είναι λαχταριστά. Ένας νεαρός ο οποίος κάνει άνοιγμα. Θέλει να πάνε μετανάστες στο σπίτι του, να τους φιλοξενεί στο κρεβάτι, λέει, να έχουν εμπειρίες και τα λοιπά. Λέει, ανοιχτό το σπίτι σε όποιον θέλει να έρθει, αλλά όχι γυναίκα, λέει, άνδρα θέλει.
2: Για, Έλληνας εδώ. Με την ακροδεξιά να απειλεί τους μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, θέλω να βγω μπροστά και να απλώσω το χέρι μου, να πάρω όποιον μπορώ να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου και να του χαρίσω μια στέγη πάνω το κεφάλι του, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κρεβάτι. Δυστυχώς χωράνε μόνο άντρες μετανάστες και πραγματικά πονάει η ψυχή μου για τις γυναίκες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είστε αρκετά δυναμικές και θα τα καταφέρετε. Όπως έλεγα, άντρες μετανάστες, εδώ έχω δυστυχώς μόνο ένα κρεβάτι, αλλά χωράμε όλοι μας και με όσους δεν τριάξουμε τόσο μπορούν να κοιμηθούν έξω.
0: Σας είπα, έχει χαθεί η μπάλα εντελώς. Ποια κερκίδα? Έξω από την κερκίδα, έφυγε η μπάλα.
3: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέ.

με ξεφώνησες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες. Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο. Κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα,

0: Κάτσε να σου φτιάξω τώρα την διάθεση και να σου ανοίξω την όρεξη, γιατί μπροστά μου τι έχω. Άκου να δεις, τυρί κρέμα μερικώς αποβουτυρωμένο με φρέσκια γεύση και απαλή κρεμόδι υφή. Παράγεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και είναι ιδανικό για επάλυψη σε ψωμί και σάντουιτς, καθώς και στη μαγειρική για γλυκές ή αλμυρές συνταγές. Το cream cheese βραβεύτηκε για το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης, λαμβάνοντας 2 αστέρια παρακαλώ. Αν είστε λάτρης του γλυκού είτε του αλμυρού, απολαμβάνετε το βραβευμένο cream cheese κολλιός όπως και αν το επιθυμείτε. Η κολλιός εδώ και δεκαετίες ξέρει τι είναι αυτό που επιθυμούμε και το προσφέρει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
1: Οι ασφαλείς Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλείς στο ειδικό καθισμά τους και θα πρέπει

σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο η ασφάλειας Μαργαριτόπουλου εδώ στην Θεσσαλονίκη, αφού έτσι κι αλλιώς λειτουργούν γραφεία και σε Βέρεια Νάους Αλεξάνδρεια. Περιμένουν να δουν ποιες είναι οι ανάγκες σας στα θέματα υγείας, στο αυτοκίνητο, στα περιουσιακά σας στοιχεία, ακόμη και συμβουλές να σας δώσουν οι συνεργάτες των ασφαλιών Μαργαριτόπουλου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σημειώστε το τηλέφωνο στο 2130 278 279, τηλεφωνείτε.

Γεια σου Ελευθερία, καλό απόγευμα. Γεια σου Ιωάννη Τράικο. Γεια σου Δημήτρη Ζέσιο. Ωραίο, λες. Όχι, δεν λέμε τέτοια πράγματα, πιπέρι. Σας έχουν βάλει ποτέ πιπέρι?

Με μεγάλο χορηγό, την σπουδαία σημαντική εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιό, σωστά του σας πάει και σας φέρνει. Ανακαλύψτε τη μεγάλη οικογένεια των προϊόντων Κολλιός, όπως Φέτα Pop, τα Λευκά Τυριά, το Κατσικίσιο και το Σπιτικό, τα Σκληρά και η Μη Σκληρά Τυριά, όπως το Κασέρι Pop και το Παραδοσιακό Κολλιός, το οποίο παράγει η εταιρεία από το 1948 με πατροπαράδοτη συνταγή, παρακαλώ.

Γεια σου ρε Παντελή, καλώς τον Ελευθέριο τον Κυριαζή, καλώς ήρθες Δημήτρη, λέει μας έλειψες. Κάτσε εσύ Ελευθέρη, 10 μέρες ήταν, σιγά, τι σας έλειψα. Ούτε οι σκλάβοι δεν έπαιρναν μόνο 10 μέρες άδεια. 11 μέρες. Τόσο μου έδωσαν εδώ τα αφεντικά, ίδια είναι τα αφεντικά, αριστερά και δεξιά φίλε. Χαίρομαι μέρη μου που σου αρέσουν. Τι ωραίες επιλογές λέει οι μουσικές είναι αυτές κύριε Βενιέρη. Είπα ότι για ένα κομμάτι της εκπομπής σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια μιας περίπου γενιάς πίσω. Επιτυχίες εκείνης της εποχής. Η χώρα

Φωτογραφία από Ευζώνους μου στέλνει ο Νικολάκης εδώ. Νικολάκης γράφει. Εντάξει Νικολάκη μου, λίγη υπομονή θα κάνεις, τι θα κάνουμε. Πού ήσουν και επιστρέψεις από Ευζώνους?

0: Στον Πολύμηλο γίνεται λίγο πανικός, μεγάλο σιγουρά, καθυστερήσεις για όσους επιστρέφετε από Δυτική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι στον Πολύμηλο θα καθυστερήσετε. Θα σας πάρει 30, 35, 40 λεπτά, μας έλεγε νωρίτερα ο Αθανάσιος. Και η φίλη μας η Μαριό έστειλε μήνυμα, λέει αρκετή κίνηση, κανένα 2 χιλιόμετρο. 2 χιλιόμετρα τώρα, μεγάλο σιγουρά πρέπει να σου πω. Στον Πολύμηλο, και είναι το μόνο σημείο στο οποίο έχουμε πρόβλημα, και λίγο πιο πίσω στον κόβο της Χιάτιστας, στην Εγνατία οδό. Και εδώ στα Μάλγαρα λίγα πραγματάκια. Στέλνετε μια απλή καλησπέρα, καλησπέρα στάτους, κλήρωση στάτους, σκέτο στάτους, ό,τι θέλετε. Και συγκεντρώνουμε τα ονόματά σας για τις τρεις, για τα τρία διαφορετικά δωράκια τα οποία έχουμε. Μια εξαιρετική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Εξαιρετική πολυθρόνα, μα την δείτε θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Θα κληρωθεί μεθεπόμενη Κυριακή, αλλά μπαίνετε στην κλήρωση και παίρνουμε πέντε από εσάς. Ένας από εσάς θα πάρει αυτό το ωραίο, το πάρα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης της Farcom, και βεβαίως ένας από εσάς θα πάρει τα 107 και 7 ευρώ στο χέρι.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλη Δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Σε λίγο θα σας πάω στη Ρόδο. Θα σας πάω στη Ρόδο γιατί η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο θυμίζει πολλά και σε πολλούς από εμάς εκείνης περίοδου. Μην κοιτάτε τώρα τα παιδιά που έχουν πλακωθεί και πηγαίνουν Βαρκελόνες και Πράγες και Παρίσια και τέτοια. Εμείς τότε στα Λύκεια, πενθήμερη εκδομή, είχαμε Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα. Είχαμε πάει όλοι Φαλιράκι, Λίνδο και τέτοια. Θα σας πάω κι εγώ στη Ρόδο. Αλλά πριν σας πάω στη Ρόδο, θα σας κεράσω ένα ποτήρι με όλη την απόλαυση και την διατροφική αξία των φρούτων. Όλα αυτά από τα σμούθι στη Σαλτέρα, τα οποία είναι γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν, να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο, καθώς παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της μέρας. Τι να σου πω τώρα, φράουλα ροδάκινο μάγκο, φράουλα μύρτιλο βατόμουρο μούρα φραγκοστάφυλλο, μάγκο ροδάκινο ανανά, φράουλα βατόμουρο μάγκο, συνδυασμοί εξαιρετικοί. Νόστιμα και υγιεινά σμούθις

0: Να σου λοιπόν η συνάδελφος η Μέρη Φώτη απέναντί μας ραδιοφωνικά στη Ρόδο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας από τη Ρόδο.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι για μας τους λίγο μεγαλύτερους η Ρόδος είναι αναμνήσεις, γιατί τότε πριν τα παιδιά ανακαλύψουν την Βαρκελόνη, την Πράγα και το Παρίσι και το Λονδίνο τώρα με τις πενθήμερες, όλη η Βόρεια Ελλάδα ερχόταν στη Ρόδο. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα πώς έχουν τα πράγματα στη Ρόδο, πώς είναι το καλοκαίρι φέτος από τουριστικής άποψης.
1: Ξεκίνησε αβέβαια, η αλήθεια είναι αυτή, και μάλλον παγωμένο θα έλεγα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά η σεζόν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά για τη Ρόδο. Δηλαδή πήραμε και πριν από μερικές ημέρες τα στοιχεία της Φράπουρτ για τον Ιούλιο, όπου είδαμε ακόμα μία αύξηση 5,5%. Περίπου 625.000 επιβάτες από το εξωτερικό ήρθαν στη Ρόδο τον Ιούλιο, που είναι ένας πολύ καλός αριθμός σε σχέση με αυτό που περίμεναν αρχικά οι τουριστικοί πράκτορες. Τώρα έχει σημασία να πούμε ότι η αύξηση αυτή του 5,5% δείχνει και τη δυναμική του Ιουλίου, αν θέλετε, γιατί παρότι είχαμε αύξηση και στο επτάμηνο, 3,4% για τη Ρόδο είναι σημαντικό αυτό, διότι κρατάει την παράδοση του κάθε χρόνο σπάμε το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς, από το COVID και μετά. Παρότι υπήρχε ένα άγχος και μια αμφιβολία για το τι θα γίνει λόγω και του πολέμου και λόγω όλων αυτών των εξελίξεων, έσωσαν την κατάσταση οι last minute κρατήσεις. Αυτό μας μεταφέρουν τουλάχιστον οι τουριστικοί πράκτορες που κάνουμε το ρεπορτάζ και παρακολουθούμε και εμείς τα πράγματα, αλλά και χωρίς τα επίσημα στοιχεία είναι εμφανές.
0: Αυτό δηλαδή ήθελα να ρωτήσω, περπατώντας στους δρόμους εσείς που την γνωρίζετε, γνωρίζετε το νησί. Ναι. Η εικόνα που έχετε είναι ποια?
1: Είναι και μιας τουριστικής περιόδου γεμάτης, ικανοποιητικής. Βλέπουμε κόσμο στους δρόμους, στα μαγαζιά. Υπάρχει και σχετική γκρίνια για τις εισπράξεις. Δηλαδή ό,τι σε σχέση με την κίνηση υπάρχει μια αναντιστοιχία στα έσοδα από τον τουρισμό, αλλά αυτό το ακούμε και κάθε χρόνο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά τώρα στα νησιά είναι το πάρα πολύ υψηλό κόστος το λειτουργικό που έχουν οι επιχειρήσεις, με την ακρίβεια που μας έχει διαβρώσει όλους.
0: Ναι.
1: Και με τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και με τις αυξήσεις στα καύσιμα. Εδώ στα νησιά, επειδή το ρεπορτάζ το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, ούτως ή άλλως έχουμε σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα μία διαφορά στις τιμές γύρω στο 20-24%, και δεν είναι μικρό ποσοστό.
0: Φυσικά.
1: Αν μιλάμε για καύσιμα, αν μιλάμε για ρεύμα, λόγω των μετακινήσεων, του μεταφορικού κόστους και τα λοιπά, γνωστά, τα οποία λέμε πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εμείς στα νησιά. Παρ' όλα αυτά όμως, η Ρόδος και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γενικά κρατάνε ακόμα και τον τουρισμό, δηλαδή είναι τεράστια η συμβολή της δικής μας περιφέρειας στα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα, και φυσικά είναι και η περιφέρεια.
0: Θα έλεγες ότι είναι ακριβό νησί η Ρόδος?
1: Θα έλεγα ότι είναι ακριβότερα τα νησιά.
0: Είναι?
1: Διότι είναι ακριβότερα τα νησιά και είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα στα μικρότερα νησιά. Δεν ξέρω αν είναι ακριβή η Ρόδος. Θα σας πω τι γίνεται. Παρότι το ακούμε και αυτό. Το ακούμε και αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Δεν είναι ερώτηση θέσης. Είναι
1: όχι,
0: πραγματικά
1: όχι,
0: από
1: φυσικά,
0: περιέργεια. Γιατί επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ και εγώ με αρκετά των ταξιδιών και προσφάτως γύρισα από την Κεντρική Ευρώπη, γυρίζοντας είπα στον κόσμο ότι πλέον ο τουρισμός είναι ακριβώς παντού. Όταν λέω ακριβώς, είναι πολύ ακριβώς ο τουρισμός. Μην νομίζουμε δηλαδή εμείς, βέβαια για τα δεδομένα ενός ζευγαριού στην Ελλάδα των 1.000-1.200 ευρώ, κάποια πράγματα είναι απογορευτικά και το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αλλά ο τουρισμός, αν κάποιος θέλει να πάει κάπου συμπαθητικά, όχι να πάει στον Άμος ή στην Ψαρού, να πάει κάπου συμπαθητικά, οπουδήποτε στην Ευρώπη,
1: θα το πληρώσει.
0: Είναι πανάκριβα, ναι, είναι πανάκριβα.
1: Είναι αλήθεια, γιατί και εμείς που ταξιδεύουμε, τα βλέπουμε αυτό. Αυτό πήγα να πω λίγο νωρίτερα, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι αν ταξιδέψεις λίγο, πιο έξω, μπορείς να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη που να θεωρείται φθηνός. Δεν μιλάω για εκτός, γιατί εκεί μιλάμε για άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν ο καφές, ας πούμε, 3-4 στη όδο, σε ένα καφέ που καθόμαστε και εμείς, που κάθονται και οι επισκέπτες μας, θεωρώ ότι είναι δεδομένων των συνθήκων, των ανατιμήσεων και των διατιμήσεων, θεωρώ ότι είναι μία αναμενόμενη τιμή για ένα καφέ, για παράδειγμα. Δεν μιλάω τώρα για εντός αεροδρομίων, εκεί είναι άλλης κλίμακας τα δεδομένα. Όμως υπάρχει, υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν επιχειρήσεις που απευθύνονται και στη δική μου τσέπη και στη τσέπη κάποιου που έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση και κάποιου που θα έρθει από την Ευρώπη. Γενικά, επειδή εμείς δουλεύουμε με επισκέπτες που έρχονται από όλη την Ευρώπη και απευθυνόμαστε, είμαστε νησί μαζικού προορισμού, έτσι, δεν,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει,
0: ναι, δεν είναι ψέριμος, δεν είναι τέλενδος, είναι ακριβώς, νησί, ναι. Ναι.
1: Απευθυνόμαστε σε όλα τα βαλάντια. Αν με ρωτάτε αν είναι ακριβή η Ρόδος, μπορώ να πω, τουλάχιστον από τα ταξίδια που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, ότι κυμαίνεται όπως και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς ο μέσος όρος των χρημάτων που θα ξοδέψει κανείς στις διακοπές του.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε και το all inclusive εμείς εδώ τα ξενοδοχεία.
0: Το οποίο φαντάζομαι δεν αρέσει πολύ στα καταστήματα.
1: Δεν αρέσει πολύ
0: δεν
1: στα
0: αρέσει.
1: Καταστήματα, αλλά το προτιμούν οι επισκέπτες.
0: Νομίζω ότι και εμείς όταν πηγαίνουμε έξω σε προορισμούς τέτοιους, και εμείς το προτιμούμε, γιατί ξέρεις ότι εξ αρχής ότι έχεις τα πάντα μέσα σε μία τιμή πακέτο και δεν παθαίνεις σοκ ή κάποιες εκπλήξεις όταν θα πας έξω.
1: Έλεγες το budget.
0: Ναι,
1: αυτό το budget, για το οποίο οι επιχειρήσεις, ας πούμε, και έχουν το δίκιο τους, είναι αυτό το τεράστιο λειτουργικό κόστος που εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα στα νησιά πληρώνουμε περισσότερα χρήματα για να γεμίσουμε τα αυτοκίνητά μας με καύσιμα, για να ψωνίσουμε από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Άρα κατ' επέκταση και ο καταστηματάρχης θα πληρώσει περισσότερα χρήματα από ότι ένα κατάστημα στην υπηρετική Ελλάδα για να κάνει τις προμηθειές του. Μπορεί να ακούγεται τραβηγμένο σενάριο ή αμεληταία ποσότητα, αλλά πιστέψτε με, αθρηστικά δεν είναι. Επειδή έκανα ένα ρεπορτάζ πολύ πρόσφατα στα νησιά για να γεμίσουμε, για παράδειγμα, λαμβάνοντας το μέσο όρο σε σχέση με την υπηρετική χώρα, το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, χρειαζόμαστε περίπου 30 με 40 ευρώ παραπάνω το μήνα σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που κινείται και κάνει τις αντίστοιχες διαδρομές στην υπηρετική Ελλάδα. Αθρηστικά είναι υπολογίσιμα αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε όλα αυτά μετακυλίονται στις υπηρεσίες, μετακυλίονται στα προϊόντα, και είναι αυτό που λέμε έτσι, ότι οι οριζόντιες πολιτικές μας αδικούν λίγο, αν μας επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι στο νησί πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις το μήνα, ενώ στην πόλη θα κάνεις τα ντερά σου. Υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτός ο αντίλογος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ κάνω κάθε μήνα, ας πούμε, γύρω στα 20-25 χιλιόμετρα. Για τις ανάγκες της δουλειάς μου, όχι για τίποτα άλλο.
1: Ναι,
0: δεν βάζω τα έξτρα. Όχι 25 χιλιόμετρα, λέω. 25 την ημέρα. Συγγνώμη, άκου το μήνα.
1: 25
0: την ημέρα, ναι. Και λίγα, λέω. Και λίγα, λέω. Πολύ λίγα. Δηλαδή, αν βάλω και τα υπόλοιπα, είναι ένα 40 την ημέρα.
1: Σε μεγάλο νησί.
0: Λίνδος ή Ρόδος, τι λέει ο κόσμος, Λίνδος, ε?
1: Λίνδος γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια, και η Νότια Ρόδος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Κτίζονται μεγάλες μονάδες, πολυτελείς μονάδες, έχει αναπτυχθεί και αυτή η μεριά του νησιού, αλλά έρχονται και στην πόλη, για τη μεσαιωνική μας πόλη.
0: Ναι.
1: Έρχονται να δουν την παλιά πόλη, να περπατήσουν ένα μνημείο του UNESCO ζωντανό, που μένουν μέσα άνθρωποι, που υπάρχουν καταστήματα. Είναι εκπληκτικό και αυτό, ειδικά το βράδυ είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε είναι Λίνδος, παλιά πόλη, Πεταλούδες, η κοιλάδα των Πεταλούδων, που και
0: ναι,
1: εκεί υπάρχει πάρα πολύ.
0: Σήμερα μου ποτέ δεν είδα. Τρεις φορές ήρθα στο νησί, δεν πέτυχα σε εποχή Πεταλούδου. Γκαντέμις μεγάλη. Πότε πρέπει να έρθω? Άνοιξη.
1: Άνοιξη κυρίως. Κυρίως γιατί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή οι Πεταλούδες Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα όντα, τρομάζουν και από το θόρυβο και υπάρχει και αυτή η συνήθεια να χτυπάνε παλαμάκια για να τις ξυπνήσουν, γιατί κοιμούνται. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές πεταλούδες από το σοκ, δεν το ξέρω ο κόσμος, να πεθαίνουν. Οπότε υπάρχουν και προειδοποιητικές έτσι, πινακίδες, μην κάνετε θόρυβο, μην χειροκροτάτε, μην, για να τις ξυπνήσετε κτλ. Κοιμούνται αυτή την περίοδο, βραδινές ώρες, αλλά κυρίως άνοιξη, όταν και οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ ωραίο θέμα όταν μπορέσεις να το δεις. Στις αρχές του καλοκαιριού είναι πιο εύκολο φυσικά.
0: Την επόμενη φορά.
1: Φυσικά, την επόμενη φορά. Έχουμε και τις 7 πηγές. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Και τα χωριά μας. Γιατί να πούμε ότι έχουμε και ορεινά χωριά με πολύ ωραία παράδοση στη Ρόδο που δεν γνωρίζουν την ίδια, πώς να το πω, απήχηση σε σχέση
0: νομίζω
1: με
0: το μέλλον είναι. Νομίζω το μέλλον είναι και σε μεγάλα νησιά ελληνικά και ο ορεινός, σε εισαγωγικά ορεινός τουρισμός. Το πιστεύω δηλαδή ακραδάντως. Υπάρχουν νησάκια μεγάλου μεγέθους, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, που έχουν πολλές ομορφιές στην ενδοχώρα τους, που δεν τις ξέρουμε μέχρι τώρα. Αλλά κάποια στιγμή θα τις ανακαλύψουμε, θαρώ, και οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι. Τούρκοι έρχονται για να κλείσουμε.
1: Έρχονται πάρα πολλοί Τούρκοι. Έρχονται. Πάρα πολλοί Τούρκοι.
0: Ναι, και είναι και καλοί τουρίστες, αλλά δεν ξέρω εκεί πώς είναι. Αφήνουν λεφτά οι Τούρκοι, λέγεται.
1: Αφήνουν πάρα πολλά χρήματα και επίσης έκανα προσφάτως ένα ρεπορτάζ γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση κόστους απέναντι στα απέναντι τουρκικά παράλια. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Τούρκοι να προτιμούν να έρχονται στα νησιά μας για τις διακοπές τους παρά όπως συνήθιζαν μέχρι πρότινος να περνούν και λίγο χρόνο στα δικά τους τουριστικά φέρετρα. Έχουν ακριβήν πάρα πολύ τα.
0: Η Τουρκία είναι πλέον είναι ένας πολύ ακριβός προορισμός, το λέω για τον κόσμο που θέλει να προγραμματίσει. Εγώ πήγα 9 φορές στην Τουρκία τα τελευταία 22-23 χρόνια. Κάθε χρόνο που πήγαινα ήταν πιο ακριβή. Είχα μια απόσταση 6-7 χρόνια από την πρώτη-τελευταία φορά και όταν είχα πάει έμεινα σοκαρισμένος από το πόσο έχουν ακριβήν τα πάντα στην Τουρκία. Και η διαμονή και το φαγητό και οι αρχαιολογικοί όποιοι χώροι διατίθενται για τους τουρίστες, τα αξιοθέατά τους έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει και υπάρχουν πάρα πολλά και από τους ίδιους τους Τούρκους που έρχονται εδώ για διακοπές και μας μεταφέρουν και την εικόνα. Είναι πολύ φθηνότερα πλέον να ταξιδέψουν μέχρι εδώ και τώρα με την Express Visa, αυτό το μέτρο που τους επιτρέπει να μπαίνουν για μία εβδομάδα με 10 μέρες στα νησιά μας με express διαδικασίες, γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα μέχρι πρότινος, έρχονται κατά χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: γεια χαρά. Αυτά από τη Ρόδο. Εύκολη ερώτηση έχω. Πολύ εύκολη ερώτηση για να μπείτε στις κληρώσεις για τα δώρα μας. Το είπα και νωρίτερα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, δεν ξέρω πώς το σημειώσατε. Πώς είναι γνωστή η Ρόδος? Το νησί των... Για γράψτε εκεί στο Viber να σας δω. Το νησί των... Στο 6908 357 800.

με την καλύτερη λύση που έχουμε και είναι και μονόδρομος για όσους από εμάς θέλουμε να είμαστε πολιτισμένοι με την ΑΝΑΚΕΜ. Βλέπουμε τι συμβαίνει στους δρόμους, έχουμε την εικόνα της κίνησης και σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει». Όλοι όσοι επιστρέφετε τώρα με την οικογένεια στο αυτοκίνητο, σκεφτείτε τι περιβάλλον θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Όχι φαντάζομαι γεμάτο από μπάζα σε ρέματα, γι' αυτό η ΑΝΑΚΕΜ δουλεύει καθημερινά ως το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων από κατασκευές, εξκαφές και καταδαφείς στη χώρα, φροντίζει ώστε τα μπάζα να ανακυκλώνονται και να μην καταλήγουν στη φύση. Καλή επιστροφή λοιπόν σε όλες όλους και όσοι κάνετε εργασίες, να γνωρίζετε ότι η ΑΝΑΚΕΜ είναι εκεί και είναι κάτι περισσότερο από σημαντικό το έργο το οποίο επιτελεί. Η ΑΝΑΚΕΜ χορηγός κίνησης, βλέπω, για να τα πάρω λίγο με τη σειρά, από Χαλκιδική. Νομίζω ότι ακόμη δεν ξεκινήσατε. Δεν υπάρχει πουθενά το παραμικρό. Έχουμε λίγη κίνηση στα Μάλγαρα. Λίγη κίνηση στα Διόδια εκεί στην Σιάτιστα. Πολύ κίνηση στον Πολύμηλο για όσους επιστρέφετε. Στον Πολύμηλο έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Το λέμε για να γνωρίζετε όλοι εσείς, να υπολογίζετε και αυτές τις καθυστερήσεις. Όσοι επιστρέφετε από δυτικά προς Θεσσαλονίκη μέσω της Εγνατίας Οδού, βλέπω ότι καθυστερήσεις όχι μεγάλες. Από νωρίς το απόγευμα έτσι είναι τα πράγματα στην Ασπροβάλτα. Στον Σταυρό εκεί κάτω δεν έχουμε αυτά που έχουμε άλλες φορές. Λίγο αργότερα σίγουρα θα τα συναντήσουμε. Και στην Νικήτη προς Όρας

0: Προσώρας γίνεται χαμός. Ξαφνικά στην Αιγύπτη μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι προς Θεσσαλονίκη. Μάλιστα αρκετοί προσπαθούν και δεν βγαίνει άκρη ούτε από εκεί. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Αιγύπτη σε δύο φήματά της. Και πριν από την Αιγύπτη μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, αλλά και μετά από την Νικήτη δεν ξεμπερδεύεται. Και επίσης, μάλλον συγγνώμη, το διορθώνω. Μεγάλο πρόβλημα είναι από τον δρόμο Νικήτης Σάρτης. Εσείς οι οποίοι θέλετε να βγείτε δηλαδή στον κεντρικό δρόμο, στον κόμβο επάνω που πας για Βουρβουρού ή έρχεσαι προς Νικήτη, υπάρχει πολλή κίνηση με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ουρά αυτοκινήτων και πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων από εκεί έως και το φανάρι της Νικήτης. Χαμός γίνεται. Χαμάς, ούτε θυμήθηκα. Και δεν μπορείς πάντα να κάνεις το παπί. Αλλάξανε τα γούστα σου. Αυτά λοιπόν και εκεί. Και στα σύνορά μας μεγάλωσε λίγο η κίνηση. Αυξήθηκε η κίνηση. Κυρίως τους ευζώνους. Και μπέρδεψε στα μπούτια σου. Και φέρεσε άλλο κοντά. Και παρατά. Αλλάξανε λέει τα γούστα σου. Συμβαίνει αυτό νομοτελειακό. Για την καράφλα σου υπάρχει το φολτέν. Το περιβάλλον. Πάμε μετά από η γη για την καράφλα έχουν βγει καλύτερα φάρμακα. Κάτι αληθές. Αλλάξανε τα γούστα σου. Το νέο Nissan Micra. Το νέο Nissan Micra. Κουκλί. Nissan Nick J. Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το νέο Nissan Micra λοιπόν ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις. Ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με ένα σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα!
22: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
23: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
22: Γεια, συνέχισε.
23: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
22: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
23: Supermarket Kansas.
22: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
24: Στάτους 107 και 7.
0: ακόμη καλύτερα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
24: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός Τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός Τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός Τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός Τραγιστό Lactose Free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός Τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

Γεια σου ρε Αντώνη Ρέμο που ετοιμάζεσαι για τη μεγάλη συναυλία. Χριστίνα Νικολαίδου, γεια σου. Καλησπέρα στην Νικολέτα, καλησπέρα στην Ελένη, την Ανούλα, καλησπέρα στον Δημήτριο και τον άλλο Δημήτριο. Εσείς τι πακέτο πάντο, ένας είναι Δημήτριος, άλλος είναι Δημήτριος. Γεια σου ρε Άρη Βαγγέλα, γεια σου ρε Τούλα, Δημήτρης και άλλος Δημήτρης. Και μια βούλα εδώ. Όλοι αυτοί απάντησαν σωστά στην ερώτηση. Ο Παναγιώτης Αμπατζής επίσης. Και μια Ελένη και μια Σημαίνια Μπαλάσκα. Και μια Ιωάννα Ιωακιμοπούλου. Μεγάλο επώνυμο ρε φίλε. Αν έπαιζες βόλεϊ δεν θα χώρα για το επώνυμο Ιωάννα μου. Θα έπρεπε να βρεις ψευδόνυμο. Γεια σου Βασίλη. Τι ομορφόπεδο χάθηκες. Τι χάθηκα ρε. Τι χάθηκα ρε. 11 μέρες ρολό κι όλο. Γεια σου Σόνια, γεια σου Χρήστο Μέλιο. Γεια σου Θεανό, γεια σου Κώστα Ζακιαστίδη. Τι λέει, ξεκινάμε προπονήσεις, και εμείς από αύριο νομίζω. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε mood. Οπότε ευκαιρία να γεμίσουμε ψυγεία με χυμούς Viva. Και για τους αθλητές μας, αλλά και για εμάς στο σπίτι. Και για τους καλεσμένους, γιατί όχι. Ξεκινούν τώρα και τα διάφορα αθλητικά εκεί στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Έρχονται 5, 6, 2, 3 φίλοι και τα λοιπά σπίτι. Τι καλύτερο από το να ανοίξεις το ψυγείο και να τους πεις τι συνδυασμό θέλετε. Ποιον συνδυασμό θέλετε από τους χυμούς Viva. Τι τραβάει η ψυχή σας. Αγνωστός, ξέρω... Γιατί εκεί έχουμε ροδάκινα, μήλα, πορτοκάλια, ανανάδες, καρότα.

Βύσσινο. Τι άλλο, παιδιά, δεν είναι τεράστια η γάμα. Τα βλέπω εδώ μπροστά. Μανταρίνι, σαγκουίνι. Και όλα αυτά τα φρούτα τα ολόφρεσκα στους χυμούς Viva τα βρίσκουμε σε διάφορους συνδυασμούς. Ό,τι αρέσει τον καθένα, ό,τι επιλέγει ο καθένας.

Αυθεντική γεύση φρούτων, όπως τη χαρίζει η φύση, ζωντανή, δροσερή, γεμάτη ένταση. Μια γεύση που ξυπνά τις αισθήσεις και χαρίζει στιγμές πραγματικής απόλαυσης και αναζωογόνησης, όπως υπόσχεται και το κάνουν πράξη οι χυμοί.

0: Μεγάλωσε. Αλλάξαμε λίγο ατμόσφαιρα. Μένουμε στα ελληνικά μουσικά θέματα ακόμη. Δεν νύχτωσε. Για να πάμε και σε άλλα. Αλλά ήρθαμε σε μια, σε πιο συγγνώμη πρόσφατα ακούσματα.
1: Όπως στην παλιά τη γειτονιά, θυμίσε μου πάλι τα όνειρα.
0: Γεια σου Ρεθάνο, καλησπέρα. Το Μαριό μου εδώ, η Μαρτινάκη, η Αμαζόνα μας. Επιστρέφουμε, λέει, από Πολύκαστρο. Τι κάνετε στο Πολύκαστρο? Ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Εσύ είσαι από Χαλκιδική και μου πήγες στο Πολύκαστρο. Τι πήγες να κάνεις? Έχει, λέει, μηδαμινή κίνηση ο δρόμος επιστροφής από Πολύκαστρο. Γράφει εδώ η Μαριό.

0: Πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων, ήσυχες μετακινήσεις. Κανένας θόρυβος, καθόλου βαβούρα. Μειώνουν τα ηλεκτροκίνητα την ηχορύπαση στους δρόμους και λιγότερο θόρυβος τι σημαίνει? Πιο ήρεμες γειτονιές, πιο ευχάριστες μετακινήσεις και καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Είναι ακόμη μια ιδιαιτερότητα που έχουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, η ηλεκτροκίνηση, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερους πολίτες, όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται, ψάχνουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Βέβαια, εκεί υπάρχει το εξής και πολλές πολλοί σκαλώνουν στο πώς θα φορτίζουν το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν έρχεται η MC Chargers, η οποία είναι εκείνη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή και έχει λύσεις για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρηση, οπουδήποτε χρειαστεί. Τα προϊόντα της MC Chargers μπορείτε να τα βρείτε και σε εταιρείες, σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου κι αν ζαλιστώ.

0: Τι είπε, σαν το μήλο να τρέμει στο βορειά. Πρώτη φορά προσέχω τον στίχο αυτόν του Νόντι Βαγιανάκη. Και σήμερα το μεσημεράκι, πριν ξεκινήσω από Χαλκιδική, είχαμε συζήτηση για την Κέρκυρα, γιατί μου βγήκε εκεί στο Facebook, πώς λέει. Πώς το λέω, Facebooken, στο Facebook. Και μιλούσαμε για ένα υπέροχο μαγαζί, στο οποίο είχαμε πάει δύο φορές από τις 3-4 που βρέθηκα στην Κέρκυρα. Μήλος, μήλη, κάπως έτσι που λες, ρε Αδούρου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, απλά εκείνη την ώρα που έλεγες το όνομα του μαγαζιού κόπηκε, θέλω να μου το ξαναπείς.
0: Λέω ένα μαγαζί μήλος, μήλη, κάπως έτσι, ένα πολύ ωραίο πέτρινο και too much μαγαζί. Έτσι δεν λέγεται, μήλη.
1: Μήλος,
0: ναι,
1: μήλος, ναι. Ένα ακόμα ωραίο μαγαζί της Κέρκυρας. Καταρχάς, χρόνια πολλά και από εμάς, από εδώ, από την Κέρκυρα.
0: Βεβαίως.
1: Από αυτό το νησί, το οποίο τώρα προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο από τον τουρισμό, από τους επισκέπτες, από τον κόσμο, που και φέτος ήρθαν αρκετοί, πρέπει να πω. Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε σε δημοσιότητα, μας έχουν έρθει στα χέρια μας, ήρθαν αρκετοί για αυτές τις ημέρες και όχι μόνο. Εμείς έχουμε 11 Αυγούστου και το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, και έτσι αρκετοί έρχονται για μία ολόκληρη εβδομάδα για να συνδυάσουν και το 15 Αύγουστο και το θαύμα και τη Λιτανία.
0: Άρα, ρε, είχατε κόσμο και η μεδάπου σε εγχώριο τουρισμό, δηλαδή, όχι μόνο να παίξω, αυτό λες.
1: Ακριβώς, και μάλιστα εμείς εδώ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες κοιτάμε λίγο τα στοιχεία από το λιμάνι. Το αεροδρόμιο, η Κέρκυρα καταγράφηκε φέτος ρεκόρ αφίξεων, 7,2% έκλεισε ο Ιούλιος. Πολύ θετικός ακούγεται ότι είναι και ο Αύγουστος. Και έτσι κοιτάμε λίγο το λιμάνι. Αύξηση μας δίνει το λιμάνι. Επίσημα στοιχεία θα έχουμε και αύριο, και εννοείται με χαρά να τα ξαναπούμε. Αλλά σίγουρα είχαμε πάλι αύξηση. Είναι ένας προορισμός, όπως ακριβώς είπες και εσύ, που έχεις έρθει εδώ, και είμαι σίγουρη ότι και εσένα σου αρέσει η Κέρκυρα.
0: Σου είπα, 4 φορές έχω έρθει, είναι εξαιρετικό νησί. Τα νερά σας είναι κρύα, αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, τι να κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που όσες φορές έχω έρθει στην Κέρκυρα με το ζόρι να με σπρώχνει, και στην Παλαιοκαστρίτσα ή στον Άγιο Γεώργιο των Πάγων. Δεν λέω, παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερα στην κατάψυξη με τον Παρμπαστάθη ένα πράγμα. Πες μου λίγο, επειδή πες με τα καράβια. Άρα από Ιγουμενίτσα, από Ζάκη, από Πάτρα, συγγνώμη, από πού άλλο έρχονται τα καράβια από Ελλάδα σας, από εκεί?
1: Καταρχάς έχουμε την κρουαζιέρα, η οποία και αυτή έχει απίστευτη αύξηση. Φέτος σε λίγο πάμε 12 μήνες στην κρουαζιέρα, δεν έχει σταματήσει από τον Γενάρη μέχρι και σήμερα που μιλάμε να έρχονται κρουαζιερόπλοια, είναι απίστευτη αύξηση και εκεί. Και μιλάμε για την προσμιακή γραμμή της Κέρκυρας Ιγουμενίτσας, της Λευκύμης, και με τη Λευκύμη Ιγουμενίτσα Λευκύμη. Και μετά έχουμε και της Ιταλίας, όπου είναι και η Πάτρα. Αυτές είναι οι γραμμές δηλαδή που κοιτάμε εμείς. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, η Κέρκυρα φέτος το καλοκαίρι καταγράφει ρεκόρ, αλλά πρέπει να σου πω και τ' άλλο. Απ' τη μία καταγράφουμε το ρεκόρ, από την άλλη έχουμε λίγο γκρίνια όσον αφορά το ζύρο.
0: Ακριβώς λες, και ήσασταν συνεννοημένες με τη φίλη μου τη Μέρη από τη Ρόδο, την συνάδελφο, πριν από περίπου 40 λεπτά, είπε ακριβώς την ίδια φράση η Μέρη Φώτη. Είπε ότι ενώ έχουμε πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει γκρίνια ότι δεν ξοδεύει ο κόσμος, δεν πάει στα μαγαζιά, δεν ξέρω.
1: Από πέρυσι είχε ξεκινήσει αυτό, αλλά φέτος νομίζω είναι ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή, είδαμε περιστατικά, ή μας καταγγείλανε και μας περιέγραψαν οι καταστηματάρχες σε περιστατικά που κάποτε τα 4 άτομα μπορεί να ξόδευαν αρκετά λεφτά. Τώρα ήταν πολύ μαζεμένοι, με ένα πιάτο για να το μοιραστούν 2 άτομα, ένα αναψυκτικό για να το μοιραστούν πάλι 2 άτομα. Ήταν λίγο μαζεμένα φέτος τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει και ακρίβεια. Για να έχουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Υπάρχει και ακρίβεια, ο κόσμος είναι και μαζεμένος. Λίγο αυτό είχαμε φέτος, την κρίνια έτσι όσον αφορά το τζίρο. Πάντως από αφίξεις και από τουρίστες νομίζω ότι εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, πήγαμε πολύ καλά.
0: Ανταγωνισμό η Κέρκυρα δεν νομίζω ότι έχει. Είναι πολύ μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο νησί για να πεις ότι έχει ανταγωνισμό.
1: Και όσον αφορά τα Ιόνια νησιά, εννοείται ότι και τα υπόλοιπα είναι πανέμορφα. Και
0: είναι και η Κεφαλονιά είναι πολύ όμορφη. Εντάξει, η Λευκάδα είναι show and show, μην το πει σε κανέναν ότι το είπα, δεν μας ακούνε και στη Λευκάδα, αλλά εντάξει, καλή είναι, αλλά τόσο όσο. Κέρκυρα η Κεφαλονιά είναι, νομίζω ξεχωρίζουν τα δύο αυτά νησιά.
1: Έτσι, και η Ζάκυνθος είναι όμορφη. Απλά, αν δεις και τα στοιχεία τα οποία μας ήρθαν σήμερα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Λευκάδα, Ζάκυνθος και Φαλονιά έχουν ακριβώς τον τουρισμό τον Ιούλιο που έχουμε εμείς μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κέρκυρα, ό,τι και να λέμε, με αυτό το μοναδικό πολιτισμό, το αρχιτεκτονικό της, το πράσινο και τη φιλοξενία και τα μαγαζιά που είδες, ακόμα και σε σένα έχει μείνει. Έτσι, στο νου σου ένα ωραίο μαγαζί που είδες. Νομίζω ότι κάθε χρόνο έρχονται εδώ.
0: Το κυκλοφοριακό σας είναι λίγο... είναι μεγάλο πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί.
1: Ήταν και η γκρίνια για ποιο λόγο δεν υπήρχε κόσμος φέτος στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, 11 Αυγούστου και 10 που ήταν παραμονή του Αγίου, που γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, δεν είδαμε τον κόσμο της προηγούμενης χρονιάς. Οι περισσότεροι όμως το απέδωσαν αυτό στην ταλαιπωρία. Στο κυκλοφοριακό, γιατί χρειάζεσαι πάνω από μία μισή ώρα να παρκάρεις, να βρεις πού, να γυρίσεις με τα πόδια. Και είναι ταλαιπωρία. Ήταν απίστευτη ζέστη. Και μάλλον οι περισσότεροι προτίμησαν περιφερειακά και όχι τόσο το κέντρο.
0: Η περίοδος πέρα από την κρουαζιέρα που μας είπες πάει για 12 μήνες. Η άλλη τουριστική περίοδος στην Κέρκυρα πόσο περίπου είναι? Έχει διευρυνθεί δηλαδή πόσους μήνες, ας πούμε, τα καταλήματα έχουν κόσμο?
1: Έχουμε σίγουρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη. Απλά έχει βοηθήσει λίγο, έχουν βοηθήσει κάποιες συνεργασίες που έχουν γίνει με την περιφέρεια, με το επιμελητήριο, για την νίκηση της τουριστικής περίοδος όσον αφορά και την Αγγλία. Δηλαδή υπάρχουν κάποια αεροπλάνα, δεν θυμάμαι την εταιρεία και ζητώ χίλια συγγνώμη, η οποία έρχεται και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο με 2-3 πτήσεις έτσι το μήνα και δίνει και αυτό μια μικρή νοή.
0: Όπως είναι η EasyJet του Χατζιαντονίου, του Στέλιου, του. Ναι, θα είναι μάλλον.
1: Νομίζω είναι EasyJet, ναι.
0: Λογικά EasyJet είναι, ναι, γιατί αυτός είναι Κύπριος και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να είναι αυτός. Και, αυτός θα είναι.
1: Ναι, και η Κέρκυρα φέτος για ακόμα μία φορά έσπασε το ρεκόρ της Βρετανίας. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη. Είναι η πρώτη δύναμη, η πρώτη αγορά στην Κέρκυρα.
0: Η Βρετανία. Η
1: Βρετανική, ναι, ναι. Μετά έρχεται η Γερμανία και αυτή που μας έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση και έκπληξη είναι το Ισραήλ. Νομίζω ότι φιγουράρει στην 6η με 7η θέση, με 40% αύξηση από πέρσι. Το Ισραήλ και στην Κέρκυρα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά, με απευθείας πτήσεις.
0: Ναι. Ωραία, εύχομαι έτσι να κυλήσει και να είστε πάντα καλά και να είστε έτσι χαρούμενοι όπως είσαι και εσύ, γιατί ο τουρισμός νομίζω ότι είναι για κάποιους τόπους όπως είναι η Κέρκυρα, είναι μονόδρομος. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να δώσει τόσα χρήματα στο νησί σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο
0: είναι. Κάνα κουμκουάτ να μας στείλετε. Που δεν μου αρέσει και καθόλου μεταξύ μου. Κουμκουάτ δεν λέγεται, που έχει κάτι. Που έχει.
1: Κουμκουάτ.
0: Κουμκουάτ, ναι.
1: Κουμκουάτ.
0: Ναι. Λικέρ δεν είναι αυτό, τι είναι?
1: Μαντολάτα.

0: Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ, και για... να θα τα ξαναπούμε όποτε θέλεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, καλό απόγευμα, γεια χαρά.
2: Στάτους FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξαναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
6: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

είχε προφανώς. Μειώθηκε κάπως το πρόβλημα, η ένταση του προβλήματος στο δρόμο Σάρτης Νικήτης. Αλλά στην Νικήτη το φανάρι συνεχίζει να προκαλεί τεράστια μεγάλο πρόβλημα. Δύσκολα θα ξεμπερδέψετε από εκεί. Στον Πολύμηλο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη επίσης. Εσείς οι οποίοι έρχεστε από δυτικά να το έχετε κατά νου, από δυτική Ελλάδα, θα καθυστερήσετε αρκετά στον Πολύμηλο. Έχει μια ώρα περίπου στα 2 χιλιόμετρα. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Από Χαλκιδική δεν έχουμε θεματάκια. Μάλλον έχετε αράξει για τα καλά στη Χαλκιδική και δεν λέτε να το κουνήσετε. Για να πάω λίγο πιο κοντά. Εδώ πουθενά, όχι. Παντού είναι μια χαρά. Παντού. Ο στάτους λοιπόν σας πάει και σας φέρνει. Και ναι, σωστά, πρέπει να δώσουμε και το τηλέφωνο 2-3 ακροάτριες, ακροατές οι οποίοι θέλετε να μπείτε στην λίστα και δεν χρησιμοποιείτε Viber. Να έχετε τη δυνατότητα, δεν ανοίγω ακόμη γραμμές, μην καλείτε, θα σας πω σε λίγο πότε θα καλέσω, ώστε 2-3-4 ακροατές, ακροάτριες κατά διαστήματα να τηλεφωνείτε, να κρατάμε το όνομά σας, να μπείτε και στις κληρώσεις μας, γιατί έχουμε εξαιρετική πολυθρόνα, κουκλί, όταν σου λέω κουκλί, ωραιότατο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Όπου τούτες τις μέρες έχουμε και εκπτώσεις έως 50%, μπείτε και στο www.epipla.gr να δείτε τα προϊόντα. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικό δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, το οποίο θα κερδίσει ένας. Ένας κάθε μήνα. Ήδη δώσαμε δώρα από Μαρμαρίδη, δύο δώρα δώσαμε, τώρα έχουμε το τρίτο. Βλέπω εδώ στο Viber πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα και πολύ καλά κάνετε. Έχουμε ένα σετ περιποίησης από την εταιρεία Farcom, ανδρικής περιποίησης, το οποίο μπορείτε να κερδίσετε αν είστε άντρας ο ίδιος και να το χρησιμοποιήσετε, ή γιατί όχι, άμα είστε κοπέλα, κορίτσι, να το κάνετε δώρο σε κάποιο αγόρι, στον άντρα, στα παιδιά. Εγώ τα προϊόντα της Farcom τα χρησιμοποιώ και για εμένα αλλά και για τα παλικαράκια μου. Και έχουμε 107,7 ευρώ τα οποία θα κερδίσει ένας ακροατής, ακροάτρια. Για να θυμάται και την συχνότητα του στάτους 107,7. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, στο Viber από πολλές πολλούς ακροάτριες και ακροατές. Σε λίγο θα ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές για να πάρω και 2-3 τηλεφωνικές γραμμές από κάποιους από εσάς οι οποίοι θέλετε να μπείτε στη λίστα. Τόσο απλά, με μια καλησπέρα δεν χρειάζεται ούτε ερωτήσεις ούτε δυσκολίες καλοκαιριάτικα.

0: Έτοιμα είναι τα αγόρια και τα κόρισια εκεί έξω. Λοιπόν, ανοίγω τώρα τις, σε λίγο τώρα, ανοίγω τις γραμμές στο 2-3-10-5-13.000 και στο 2-3-11-82-10-50. Μια καλησπέρα λέτε, τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται. Το όνομά σας και σας βάζουμε στις κληρώσεις και με πολύ μεγάλη χαρά το κάνουμε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κυρία μου?
1: Πολλά για την κυρία Μαρία.
0: Για την κυρία Μαρία μου, ναι.
1: Καλή ευχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία Μαρία μου, η οποία γιόρταζε όπως γιόρταζαν οι Μαρίες όλου του κόσμου χθες. Α, Μαρία Δέσποινα απ' τι. Μαρία κι εσείς.
1: Και εγώ Μαρία και ο εγγονός μου Μάριος.
0: Α, το όνομά σας πήρε, μες στη χαρά είστε.
1: Ναι.
0: Αγαπημένο εγγόνι. Από πού ακούτε κυρία Μαρία, σε ποια περιοχή είστε?
1: Από Ανθέων.
0: Ανθέων, εδώ στο... δεν πήγατε πουθενά, εδώ είσαστε?
1: Όχι, όχι, εδώ.
0: Εδώ. Φυράσου, δεν είχε πολύ ζέστη σήμερα. Καλά ήταν σήμερα, δεν είχε πολύ ζέστη.
1: Καλά, καλά.
0: Μια χαρά ήταν, ναι. Στάτους ακούτε, ποιος δεν σας αρέσει γιατί πρέπει να διώξουμε κανένα δύο-τρεις?
1: Όχι, να μην διώξουμε.
0: Ποιος σας αρέσει πιο πολύ?
1: Πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη με τον Κωστή.
0: Ναι.
1: Τον Μπαρβαγιάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί το Σάββατο είναι πολύ νεκρή.
0: Το βράδυ το κάναμε σκόπιμα έτσι για να ξεκουραστούν και τα παιδιά και να διασκεδάσουν οι νεότεροι Σαββατιάτικοι. Και εγώ χθες ξαφνικά ήμουν έξω και γυρίζω, βλέπω Μπαρμπαγιάννη. Λέω τι κάνει αυτός εκεί βραδιάτικο. Ναι. Τον έδιωξε μάλλον η Δέσποινα από το σπίτι.
1: Το πρωί έλεγε ότι πιθανόν να πάω για βραδινό μπάνιο. Και ακούμε ξαφνικά μιλάει, λέω επανάληψη.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν επανάληψη. Γιατί και εγώ μου έκανε εντύπωση. Μια στιγμή κυρία Μαρία μου, δώστε ένα τηλέφωνο σας. Περιμένετε, μην κλείνετε.

0: Θα το ποιος είναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μ' ακούτε.
1: Χατζή Αναστασίου Γεωργία. Ναι,
0: όπα, μισό λεπτό, γιατί μικροφωνίζει αυτό, μισό λεπτό. Χατζή Αναστασίου Γεωργία, πού είστε, πού βρίσκεστε.
1: Είμαι στον Τρίλοφο και πηγαίνω προς Χαλκιδική.
0: Για μπανάκι.
1: Το πρώτο πόδι, ναι, συνέχεια της άδειας.
0: Συνέχεια της άδειας. Πόσο καιρό έχετε άδεια? Εμένα μόνο 11 μέρες μου δώσαν και μου είπαν γύρω να πίσω.
1: 2 εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες. Α, εργαζόμενοι κανονικά.
1: Ναι.
0: Έχετε σπιτάκι εκεί ή πάτε σε φιλ?
1: Στην κρυοπηγή.
0: Στην κρυοπηγή. Τρομάξατε λίγο χθες, προχθές,
1: ναι,
0: με τη φωτιά.
1: Προχθές.
0: Ναι, ναι. Μια στιγμή λίγο είπατε, Χατζή. Μισό λεπτό, γιατί θέλω και το τηλέφωνό σας. Περιμένετε λίγο.

0: Να πάρουμε ακόμη μια γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ?
1: Είμαι ο Βασίλης.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Είμαι ο Βασίλης από Αλεξάνδρια, που σε λέω ομορφόπεδο.
0: Είμαι κούκλος. Όλος ο κόσμος μου το λέει. Δηλαδή, ένα πράγμα, τι να σου πω. Αρχίζω να το πιστεύω.
1: Είμαι θαυμαστής σου.
0: Έλα, ρε θαυμαστής τώρα, φίλοι είμαστε.
1: Να σου πω, κάνω διαδικτυακό ραδιόφωνο και προσπαθώ να κλέψω από σένα.
0: Διαδικτυακό τι κάνεις, εκεί σπίτι έχεις κάνει web radio, δηλαδή και παίζεις μόνος σου?
1: Ναι, έχω με τους φίλους μου.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη. Καιρό ή...
1: Κάνω αρκετά χρόνια και τώρα μπήκα και στο TikTok.
0: Και η Τούνη είναι εκεί, πρόσεξε. Θα σε ακολουθήσει και η Τούνη. Με τι ασχολείσαι, Βασίλη, τι κάνεις?
1: Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων και εδώ και λίγο καιρό δουλεύω στο Δήμο Αλεξάνδριας οδηγός.
0: Α, ωραία, μια χαρά. Γιατί σου αρέσουν οι εκπομπές μου, δηλαδή τι στο καλό έχουν και σου αρέσουν?
1: Βρίσκω εκείνη την... όχι το ψέμα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι καλό όμως αυτό. Μου το λένε φίλοι που με αγαπάνε, μου λένε δεν είναι καλό, ντε και καλά, να λέμε την αλήθεια στο μικρόφωνο. Τι λες εσύ?
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν λες την αλήθεια, είσαι το αυθεντικό.
0: Ναι.
1: Όταν λες το ψέμα, μία-δύο, τώρα δεν θέλω να πω στον αέρα, με την παρέα μου που μιλάμε, κρίνουμε κάποιους και
0: κατάλαβα.
1: Δεν θέλουμε να μπούμε καν στο ραδιόφωνο τους, να τον ακούσουμε.
0: Κατάλαβα τι εννοείς, αλλά άστο. Καθένας τη δουλειά του κάνει, Βασίλη μου, άστο. Απλά κάποιοι δεν σέβονται τον κόσμο ο οποίος τους στηρίζει. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ θεωρώ προτεραιότητα στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλώ, να σέβομαι όλο τον κόσμο, όπως και εσύ τώρα που είπες ότι με ακούς και με παρακολουθείς. Εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα υποχρέωση απέναντι σου και το εννοώ. Ναι. Να είσαι καλά, Βασίλη, περίμενε λίγο να μου δώσει ένα τηλέφωνο, να σε βάλω στην κλήρωση.

Σταδιώδη Αγρεβενών προς Κοζάνη, καθυστέρηση 2-3 λεπτών. Τώρα είμαι στο δρόμο Κοζάνη Πολυμήλου Θεσσαλονίκης. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Όταν φτάσω θα ενημερώσω. Περιπολικά πάνε έρχονται συνεχώς και στις δύο πλευρές. Ναι, έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί, έχεις δίκιο. Δημητρό μου, αν κάτι συμβαίνει, να μου το πεις. Πολύ ευχαρίστως. Γεια σου, Ρεβούλα. Χαίρομαι που σας ακούω, λέει, αγαπώ τις εκπομπές της Κυριακής περισσότερο, γιατί είστε πιο γλυκός. Και όχι μόνο εσείς, αλλά και η Βιργινία που ήταν στη θέση σας. Παιδιά, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν ακούει. Ακούς, ρε, ε? Ακούς, Βιργινία, ακούς? Κάτσε εδώ, άμα ακούει. Άμα ακούει, θα μου στείλει μήνυμα. Ακούς, ρε. Ο Γιώργος, ο σύζυγός της, σίγουρα ακούει. Γιώργο, ακούει. Βιργινία, για γράψε μου και στείλε μου στο. Πού θα μου στείλει, όπου θες, στείλε μου.

Δεν ακούνε τα παιδιά. Τώρα που δεν ακούνε, να σου πω για διαφορετικά δέα, το έλεγα. Αναφερθώ όμως τώρα. Η Βυργινία είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα. Εγώ την γνωρίζω, συνεργαζόμαστε με τη Βυργινία 30 χρόνια κοντά. Όταν το λέω, μου λέει: μήρε φίλε, το λες, λέει, προδίδεις την ηλικία μου. Είναι αξιολάτρευτο πλάσμα. Δουλεύει όσο δεν φαντάζεστε, είναι εξαιρετικά δοτικός άνθρωπος. Στηρίζει κάθε συνάδελφο, είναι ακριβοδίκαιη. Αλλά άμα καμιά φορά της γυρίσει το μυαλό, να φύγεις, να πας αλλού. Γεια σας Δημήτρη Ζαμπάογλου. Γεια σου Αθηνά Σερόγλου, το λέω σωστά. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Γογούλα. Γεια σου Βενιαμίν. Κώστας Χίτας με ύψιλον, δεν είναι ο άλλος. Ο Χίτας ρε φίλε βουλευτής. Εδώ έχουμε έναν Χίτα με ύψιλον. Καλησπέρα Δημήτρη, λέει, μπορείς να αναφερθείς λίγο στην αύξηση των κλοπών που υπάρχει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι. Αφήνουμε τα σπίτια μας λίγο πιο χαλαρά, με αποτέλεσμα να μπουκάρουν διάφοροι με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Μας την έχουν λίγο έως και πολύ στημένη, ενώ Κωστή μου. Άρα θέλει μια προσοχή από μέρους μας. Επίσης η αστυνομία έχει πει κάτι, ότι όταν φεύγουμε καλό είναι στα Facebook και στα διάφορα να μην ανεβάζουμε φωτογραφίες για να δείχνουμε ότι το σπίτι μας είναι άδειο, ότι δεν είναι κανείς και είμαστε διακοπές, γιατί γίνεται στόχος.

Γεια σου ρε Ντέμπι, τον Ντέμπι φαντάζομαι από το Δέσποινα. Υπέροχες λέει οι μουσικές επιλογές και αυτές κύριε Βενιέρη. Ήμαρτον, έμα Δέσποινα, παλιό στο κουρμπέτι.

Ακούστε τι έχω ψάξει για εσάς, για εμάς, για όλους μας. Μ' αρέσει έτσι κι αλλιώς να ψάχνω, αλλά πολύ δε περισσότερο εδώ. Και μάλιστα έχω βάλει στη ζωή μου τον αριθμό 7. 107 και 7 είναι ο στάτους. Οπότε είπα να ψάξω να δω ποια είναι τα 7 αρχαιότερα δέντρα στον κόσμο και σε ποιες περιοχές είναι τούτα τα δέντρα. Άκου να δεις τι βρήκα λοιπόν. Τι θα ακούσω ακόμα, μας λέει η Πενγκιζίνα, αλλά εγώ σου λέω ότι το Κυπαρίσι Πατριάρχ 3, έτσι λέγεται, του Λιβάνου, χρονολογείται δέντρο το οποίο το βρήκανε στα 2 έως και 3.000 έτη. Η ελιά της Κρήτης, της Βούβες, το λέω σωστά, χρονολογείται 2-4 χιλιάδες χρόνια πριν. Η κρυπτομέρεια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, στην Ιαπωνία, χρονολογείται 7.000 χρόνια πριν, παρακαλώ, και ανεβαίνω σιγά σιγά. Μάλλον πριν από αυτό είναι ο Ήταμο στην Ουαλία, 5.000 χρόνια πριν. Επίσης το Κυπαρίσι του Ιράν χρονολογείται εδώ και 5.000 χρόνια. Το Αμπουέλο στη Χιλή 5.400 χρόνια και το παλαιότερο δέντρο είναι 7.000 ετών και λέγεται, αν το διαβάζω καλά, Ζωμόν Σουγκί και είναι στην Ιαπωνία, παρακαλώ, 7.000 χρόνων. Έχει ακούσει αυτό, έχουν γίνει πράγματα κάτω εκεί στη σκιά. Χαμός. Εδώ στη χώρα μας έχουμε κανένα 2-3 παλιά, κάτι γεροπλάτανους έχουμε. Έχω πει κι άλλη φορά, ένας γεροπλάτανος μεγάλος, παλιός, είναι στα Ζαγοροχώρια, μάλλον στην Τσαγαράδα, χαμηλά εκεί στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Χίλια πόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς πήγε. Νομίζω όταν το είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 χρόνια, κάποιος μας είπε ότι πήγε. Είναι ένα δέντρο, παιδιά, ένας πλάτανος. Έχει έναν κορμό, τι να σου πω τώρα, όσο ένα τεράστιο γραφείο. Και τα κλαδιά του είναι τόσο χοντρά που έχουν χτίσει με τσιμέντο κολόνες για να τα στηρίζουν. Αν και μου είπαν το παλαιότερο είναι στην Κρήτη. Έτσι μου είπαν.

Στον Πολύμηλο η ουρά έχει φτάσει στα 3 χιλιόμετρα. Σταματημένος ο κόσμος εκεί. Έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ανοίξουν, να μην ανοίξουν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται. Δεν ξέρω αν υπάρχει και διαφυγή. Δηλαδή, αν κάποιος ο οποίος είναι νωρίτερα μπορεί να φύγει από κάπου αλλού. Δεν το ξέρω. Σας ακούμε γιατί είναι ένας σταθμός που, όπως το λέει και το όνομά του, εκπέμπει κύρος. Και λίγο Μητροπάνω, αν γίνεται να ακούγαμε, βεβαίως Θεανόμου και Μητροπάνω θα ακούσουμε. Είπαμε, το πήγαμε σήμερα με πιο ελαφρά, όπως το λένε, ακούσματα. Αλλά θα πάμε και αλλού, θα πάμε και στο ξένο ρεπερτόριο που είναι και αγαπημένο μου. Ο Ευάγγελος τι γράφει εδώ από την Αθήνα? Από το καλοκαίρι του 2022, λέει, έχω δεσμευμένη μία συχνότητα στο τηλεφωνικό του αυτοκινήτου. Παρόλο που μένει στην Αθήνα ο Ευάγγελος. Ευάγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον στάτους ακούω συνεχώς. 361 μέρες το χρόνο, λέει, δεν πιάνω τίποτα άλλο. 4 μέρες μετά τις 18 Αυγούστου η συχνότητα αυτή παίζει τέρμα στην αγαπημένη αυτή πόλη που βρίσκομαι τότε. Σε ευχαριστώ, Ευάγγελε. Όχι, όχι, δεν θέλω, ρε καψούρα, ρε μου. Χάσε, χαλάρωσε, ρε φίλε. Χαλάρωσε. Και εσύ, καψούρης. Αυτά είναι κάτι τραγούδια που μείνανε από τον... από τον Λεοντή. Αυτό είναι συμπαθητικό. Δεν το ξέρω, αλλά καλά ακούγεται.

0: μόνο εσύ.
1: Εσύ.
2: Εγώ γιατί το τραγούδι αυτό το θυμάμαι. Η Μπέση Αργυράκη το έλεγε. Κάνω λάθος με τον Δάκη. Είμαι άσχετος, τελείως, είμαι έξω. Ε, Δάκης, Μπέση Αργυράκη.
1: Εσύ.
2: Κάνω λάθος.
1: Μόνο εσύ.
2: Που λέει θα σ' αγαπώ.

Γεια σου Νικόλα, σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι σου. Δημήτρη, τι μου γράφεις, μου δίνεις εναλλακτική να την κοπανίσει κάποιος για να μην μπλέξει με πολύ. Έχει έξοδο, λέει, προς τον παλιό δρόμο προς Παναγία Σουμελά. Α, ναι, ναι, αλλά εκεί ο δρόμος γραφικός, πολύ, πολύ ωραίος τόπος. Εγώ τον επέλεγα έτσι κι αλλιώς, γιατί μου αρέσουν αυτά τα τοπία. Ο Δημήτρης λέει, για όσους έρχεστε από δυτικά, από δυτική Ελλάδα, Μακεδονία, για να έρθετε Θεσσαλονίκη, για να μην μπλέξετε στον Πολύμηλο, μπείτε από τον παλιό δρόμο, από Παναγία Σουμελά. Ωραία, όμορφη διαδρομή, σιγά σιγά, φρένο γκάζι που λέει και η δικιά μας εδώ η Χατζάκη. Βέβαια, ό,τι φτιάχνουμε, ό,τι κάνουμε εδώ στον Status 107.7 το οφείλουμε κυρίως σε ακροάτριες, σε ακροατές μας, οι οποίοι, επειδή είναι και πιστοί και χιλιάδες ακροατές, ακροάτριες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και ιντερνετικά, γι' αυτό μας εμπιστεύονται επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίζονται, προβάλλονται και εμείς σεβόμαστε κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγάλη, όποια και είναι αυτή, σεβόμαστε το κάθε ευρώ που έρχεται στα ταμεία του Status. Και τη στηρίζουμε. Είναι μια αμοιβαία σχέση, μια σχέση win-win, όπως συνηθίζω να λέω. Μία από τις εταιρείες που είναι κοντά μας και είμαστε κοντά της είναι η Θαλαμοδομή. Θαλαμοδομή, η οποία είναι η λύση για μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Από το 2008 η Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Θαλαμοδομή είναι άνωθεν της περιφερειακής Ευόσμου. Το site το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε είναι www.thalamodomi.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το σημειώνετε, 2314 024 161.

Σιγά σιγά προχωράμε, λέμε, στον Πολύμηλο. Μήπως ανοίξανε μπροστά τα διόδια, γιατί τα 3 χιλιόμετρα έγιναν περίπου 2.500 μέτρα. Δηλαδή λίγη ώρα τώρα τα αυτοκίνητα κινούνται σαφώς καλύτερα. Ή ανοίξανε τα διόδια. Ή ανοίξανε και κανένα άλλο ταμείο, δεν ξέρω πόσα έχει. Μπράβο ρε κύριε Τέγο, μου στέλνει φωτογραφία χιλίων συνετών, όπως είπες Δημήτρη, στην πλατεία Αγία Παρασκευή και άλλους δύο ή τρεις στις πλατείες, σε άλλες πλατείες 500 συνετών. Μου στέλνει φωτογραφία, είναι εντυπωσιακή φωτογραφία αυτού του πλάτανου στην Τσαγκαράδα, όπως σας είπα νωρίτερα. Είναι εντυπωσιακό, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι και έκτισαν κολόνες για να στηρίζονται τα βαριά κλαδιά, τα οποία έχουν κορμούς, μπορεί διάμετρος του κορμού, του κλαδιού, όχι του κεντρικού κορμού, να είναι και 80 εκατοστά ή και ένα μέτρο. Εσύ και εσύ εγώ, κι ως που το μέλλον, το παρόν, το παρελθόν. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι και από ό,τι μου λέτε και μου γράφετε, πολύ καλά κάνετε. Στείλτε καλησπέρες, οτιδήποτε, καλησπέρα Status, κλήρωση Status. Στο Viber όσοι στέλνετε μηνυματάκια, τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο όμορφα, καρδιά καλοκαιριού, μπαίνετε στις κληρώσεις για τα δώρα, τα οποία για εσάς τα έχουμε, σε εσάς τα έχουμε.

0: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
1: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: θαλασσιά.
1: Τώρα είμαστε στο ημίωρο με τα διαμάντια, τα τραγούδια που πραγματικά αγαπώ. Αν και γενικώς με τη μουσική δεν έχω κολλήματα, μου αρέσουν όλα τα είδη της μουσικής. Αλλά εδώ τώρα ένα 20 λεπτό, ένα 25 λεπτό λέω να ζωγραφίσουμε λίγο.

βιάζεστε ρε, θα τα μάθουμε όλα τώρα. Έχουμε χορηγό κίνηση στην Ανακέμψη. Σε λίγο θα στα πω όλα με το νι και με το σίγμα. Είπαμε λίγα διαμάντια θέλω να σκορπίσω. Πώς κάνετε? Λίγη υπομονή, έτσι κι αλλιώς. Οι περισσότεροι από εσάς μια χαρά έρχεστε.

Να σου ακόμη ένα, το επόμενο μετά από αυτό το υπέροχο της Μοσχολιού, το επόμενο είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά λατρεύω. Λατρεύω όμως. Είναι από Σταμάτη Κόκοτα.

Την προσοχή σας θέλω για λίγο. Γιατί το τραγούδι αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία του Σταμάτη Κόκοτα και από τα καλύτερα που έχουν ποτέ

για την τραγωδία στη Σαλαμίνα σας ενημερώσαμε από την αρχή, 2-3 φορές αναφερθήκαμε. Δυστυχώς, πυρκαγιά, 2 νεκροί, 4 εγκαυματίες, καμένα σπίτια. Ακόμη μια τραγωδία.

Αυτά λοιπόν από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Εδώ είναι Στάση Νταλάρας, Γιώργος, τα χρόνια της υπομονής. Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα πώς έχουν με την βοήθεια της Ανακέμ.

0: οποία ανακαίμε έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Γνωρίζετε ότι το 60% των μπάζων καταλήγουν σε ρέματα, ποτάμια και δάση? Μόλις το 30% των μπάζων ανακυκλώνεται, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να πάμε στο 70%. Περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Πληρώνουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στη χώρα μας ακόμη υπάρχουν παράνομες χωματερές. Δεν έχουμε δικαιολογία, γιατί έχουμε την ανακαίμη, η οποία αναλαμβάνει όλο αυτό το αντικείμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπείτε να ενημερωθείτε καλύτερα στο www.anakem.gr, γιατί για να είναι καλύτερο το περιβάλλον πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και εμείς.
1: Χωρίς να τα διαβάσεις.
0: Χορηγός κίνησης λοιπόν, για να δω γιατί μας περιμένει η Σαντορίνη. Σαντορίνη ρε φίλε, ωραία, πανέμορφη. Λοιπόν, στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη έχουμε κάποια κίνηση. Στον Πολύμηλο έχουμε κίνηση, το πρόβλημα όμως ωστόσο περιορίστηκε. Από Χαλκιδική δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά τουλάχιστον εδώ στο πρώτο πόδι πρόβλημα. Πάω στην Οικίτη, όπου νωρίτερα είχαμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Θα σας πω πως έχουν τώρα τα πράγματα εκεί. Συνεχίζεται το πρόβλημα, είναι τεράστιο το πρόβλημα από τον κόμβο εκεί, όπως ερχόμαστε από Μαρμαράη, θέλω να πάμε με Βουρβουρού, ερχόμαστε από Βουρβουρού, εκεί συγκλίνουν οι δύο δρόμοι για να περάσουν την Οικίτη. Δυστυχώς θα χρειαστείτε αρκετή ώρα για να ξεμπερδέψετε. Να πάω και παραπέρα να δω τι γίνεται και στην γειτονιά του τρίτου ποδιού, Νέα Ρόδα. Είμαστε καλά. Η Ερισσό έχουμε λίγη κινησούλα.

κατά μήκος της Εγνατίας Οδού από εκεί. Στην Ασπροβάλτα έχουμε πρόβλημα, όχι στην Εγνατία Οδό, στον παλιό δρόμο. Λογικό, γιατί κόσμος πηγαίνει, έρχεται εκεί ανάμεσα σε, πώς λέγεται αυτή η ριβιέρα, γη της Ασπροβάλτας. Ασπροβάλτα, Κερδίλια, έχει θεματάκια εκεί, πολλά αυτοκίνητα σταματημένα. Και πάνω στο ύψος, στο ίδιο ύψος από την Εγνατία Οδό, υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.

0: Πριν πάμε στην Σαντορίνη την πολύ αγαπημένη, να ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί για όλες όλους εμάς οι οποίοι κρατάμε τιμόνι στο χέρι μας.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν: μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε. Φροντίστε εκ των προτέρων κάποιος από την παρέα να μην πιει, ώστε να μεταφέρει τους υπόλοιπους με ασφάλεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στα 4 ατυχήματα οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Από 60 ευρώ το εξάμηνο για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλώ. 60 ευρώ το εξάμηνο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια, αλλά και Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τούμπα Μικράς Ασίας 40, με πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων.

0: Ξεκίνησαμε από τη Ρόδο με τη φίλη μας την συνάδελφο την Μέρη τη Φώτη. Πήγαμε στην Κέρκυρα στην συνάδελφο Ρέα Δούρου, όχι Ρένα Δούρου. Εκείνη παιδεύεται λίγο μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα πάμε στον Δημήτρη τον Πράσα, τον συνάδελφο από την Σαντορίνη. Και μόνο που ακούσω τέτοια ώρα κάποιος είναι στη Σαντορίνη, μόλις το ανέφερα μου γράφει εδώ η Αφροδίτη: κύριε Βενιέρη, και εγώ θέλω Σαντορίνη. Έμα θέλει Σαντορίνη, εκείνη η Σαντορίνη. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, πόσο φθηνά, πόσο ακριβά θα μας τα πει τώρα ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Όλοι θέλουμε Σαντορίνη.
1: Καλώς να έρθει. Επειδή προλαβαίνω τις ερωτήσεις σου, πόσο φθηνά είναι στη Σαντορίνη. Σαντορίνη, ακόμα και εκεί στη Θεσσαλονίκη να πας σε ένα χωριό στη Χαλκιδική, αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερα.
0: Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια. Θέλω να σου πω για πεντάστερο ξενοδοχείο με σπα, τζακούζι και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τιμή δωματίου. 200-180 με 200 ευρώ.
0: Γιατί έτσι?
1: Γιατί περάσαμε μια δύσκολη χρονιά το 2025, η οποία συνεχίστηκε το 2026 με αποτέλεσμα μια αναπροσαρμογή τιμών κατάλληλους BA, κατάλληλους φυσιολογική, να έχει επέλθει στο νησί. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το καλό, γιατί υπάρχουν και κακά, το καλό είναι ότι έχει αναπροσαρμόσει τις τιμές και έχει αρχίσει να στρέφεται με ιδιαίτερη προσμονή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική της πελατεία. Σαντορίνη είχε από όλες τις χώρες του κόσμου. Και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, αλλά λόγω της κόπωσης προορισμών όπως Σαντορίνη, Μύκονος κτλ., αντιλαμβάνονται ότι ο Έλληνας επισκέπτης μπορεί να έρχεται λιγότερες μέρες, αλλά μπορεί να καταναλώσει περισσότερα χρήματα, αρκεί να το εξασφαλίσεις μια φυσιολογικά σε τιμές διαμονή.
0: Ναι.
1: Και εγώ σου είπα 200 ευρώ σε καλντέρα με σπα και γιακούζι.
0: Αυτό είναι τζάμπα, αν είναι και ισχύει όπως μου το λες. Ισχύει. Όταν μου λες πεντάστερο με αυτές τις παροχές, εδώ 200 ευρώ, Δημήτρη, θα σου πω, πας στη Χαλκιδική, όπως είπες, σε ένα μικρό χωριό και δίνεις 200 ευρώ για ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb.
1: Δημήτρη μου, εγώ σου δίνω και το τηλέφωνό μου. Όποιος θέλει, εγώ το κλείνω. Χωρίς να έχω καμία σχέση με τον κλάδο.
0: Δημήτρη, να ρωτήσω, πληρώνετε λίγο, γιατί και στη Μύκονο ακούω παράπονα, πληρώνετε λίγο τη φήμη του ακριβού νησιού?
1: Ακριβώς. Πολύ καλά το είπες. Δηλαδή, έχει βγει μια φήμη του ακριβού νησιού, όπου δεν ισχύει πια, γιατί με λιγότερες παροχές, χειρότερες υπηρεσίες, και δεν μιλώ για ξενοδοχειακές υποδομές, ανέβασαν τις τιμές, γιατί υπάρχει μια διεθνή στάση που λέει destination dupes και εναλλακτική προορισμή κτλ. Ξαφνικά στρέφονται σε άλλους προορισμούς, οι οποίοι ξαφνικά είδαν ότι έρχεται ο κόσμος πάνω τους. Mm. Ανέβασαν τις τιμές, ενώ στη Σαντορίνη, πρέπει να σου πω, γιατί αυτό είναι ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι για τον Έλληνα επισκέπτη η Σαντορίνη πλέον είναι όχι απλά προσιτή, προσιτότερη από άλλα μικρότερα νησιά και με χαμηλότερης κατηγορίας υποδομές. Και το μειονέκτημα είναι ότι υπήρχε μια βίαιη αναπροσαρμογή των τιμών. Οπότε το ζήτημά μας είναι αυτό. Η Σαντορίνη φέτος και πέρυσι. Εντάξει.
0: Δώσε μου ένα λεπτό, αν θες μισό λεπτό, γιατί έχω ενημέρωση συνεχή από ακροάτρες, ακροατές. Για όσους αγαπητές φίλες και φίλοι είστε στον Πολύμηλο, θα περάσετε από εκεί να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη ουρά οχημάτων στα διόδια και προς Θεσσαλονίκη, αλλά και προς Κοζάνη. Ναι, Δημήτρη, διέκοψες.
1: Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, εντάξει.
0: σήμερα δεν γυρίζει κόσμος πάντως από Χαλκιδική. Να ξέρεις, την αράξαν όλοι Χαλκιδική. Εμείς εδώ έχουμε πολλούς Βαλκάνιους, βέβαια. Έχουν καταλάβει το μισό νησί Βαλκάνι, μας άφησαν το άλλο μισό. Τέλος πάντων, για Σαντορίνη τώρα, ναι.
1: Η Σαντορίνη, λοιπόν, για πολλά χρόνια ταλανιζόταν από την φήμη του ακριβού απρόσιτου προορισμού. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι είναι ο πιο προστός προορισμός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέποντας εγώ τις τιμές, βλέποντας τις τιμές, κάνοντας το ρεπορτάζ, γι' αυτό προειδοποίησα τους συνεργάτες σου ότι ενδεχομένως να μιλάμε με ήχους πεδίου.
0: Ναι, μου το είπαν, λέω χαίρομαι, μακάρι, λέω φέρε ήχους, να δω, ακούσω ναι, ατμόσφαιρα.
1: Ήχο πεδίου. Λοιπόν, το ζήτημα με την Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι ότι οι τιμές έχουν κάνει μια προσαρμογή, μια αναπροσαρμογή, αλλά αν θέλεις να σου πω και τα μυστικά του τι γίνεται, είναι ότι η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει όχι πρόβλημα με τα καταλύματα, τα οποία αυξάνονται διαρκώς, και όχι εξαιτίας της Σαντορίνης, αλλά επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει διαρκώς άδειες για ανέγερση καταλυμάτων στρατηγικού ενδιαφέροντος, ενώ η Σαντορίνη λέει ούτε μία νέα κλίνη. Το θέμα είναι η εστίαση. Η εστίαση είναι αυτή που αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Και ο κόσμος δεν τρώει στα εστιατόρια. Το έχει κόψει.
1: Ναι. Θα σου πω, ναι, ακριβώς όπως το λες, αλλά να το πούμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Βλέπω ότι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αναπτυχθεί στα Σαντορίνη και αγοράζουν συνεχώς μαγαζιά. Βλέπω τα σούπερ μάρκετ γεμάτα και τα εστιατόρια ημί γεμάτα.
0: Και τα σούπερ μάρκετ να προσφέρουν και φαγητό έτοιμο, ζεστό κτλ. Υπάρχει και αυτό, φαντάζομαι, και
1: πιθανόν,
0: και εκεί.
1: Πιθανόν, αλλά ακόμα πιο πιθανόν είναι να έρχονται άνθρωποι και όχι οι Έλληνες. Γι' αυτό σου λέω ότι αρχίζει η στόχευση στον Έλληνα πελάτη. Ο Έλληνας πελάτης δεν καταδέχεται να πάει να πάρει σαλάμι και τυρί και ψωμί από το σούπερ μάρκετ και να πάει στο κατάλημά του για να το φάει. Αν θέλει να πάει σε μια ταβέρνα να φάει λίγο ψαράκι, θα φάει λίγο ψαράκι, ξέρει τι θέλει. Δηλαδή το καλό που σου είπα πριν είναι ότι άρχισαν να ανακαλύπτουν ξανά τη γοητεία του Έλληνα πελάτη εδώ σε αυτό το νησί, που έχει βγάλει την κακή τη φήμη, βγαίνανε διάφορα.
0: Δημήτρη, να σου πω κάτι όμως, επειδή τα ακούω και παλού και εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ, το ξέρει ο κόσμος από πάνω. Πρόσεξε να δεις τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, η βίαιη εισβολή των Airbnb στη ζωή μας. Έτσι, υπάρχουν τις πλάκες Airbnb, αλλά υπάρχουν και πολύ ωραία διαμερίσματα και πολύ ωραία συγκροτήματα. Δηλαδή ο άλλος πέρακι παίρνει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα. Με κουζίνα, με οροφητήρες, με αυτά, με τα σκεύη, με τα έτσι. Δεν το κάνει μόνο από τσιγκουνιά. Το κάνει γιατί γουστάρει κιόλας, βραδερφέ. Δηλαδή μια ωραία βεράντα σε ένα. Εγώ δεν σου κρύβω, ήμουν 10 μέρες, 9 μέρες ήμουν στην Ευρώπη. Τη μία μέρα που ήμασταν στη Ζυρίχη, δεν το έκανα για λόγους οικονομίας, που είναι ακριβή η Ζυρίχη, ήθελε 2 κατοστάρικα ή τετράδα, έτσι. Αλλά καθίσαμε, επειδή είχαμε ένα πολύ ωραίο Airbnb νοικιάσει, ήθελαν τα παιδιά να καθίσουμε στη βεράντα να βλέπουμε την Ζυρίχη κάτω. Πήγαμε λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ, πήραμε 2-3 πραγματάκια, τα βάλαμε κάτω και φάγαμε μέσα. Αλλά δεν το κάναμε από τσιγκουνιά. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει. Άμα έχεις ένα ωραίο Airbnb στη Σαντορίνη, δεν σου κάνει και κέφι, ντε και καλά, να πας να πατηθείς στα στενά για να βρεις κάπου να περιμένεις τη σειρά σου για να φας.
1: Ναι, αλλά σκέψου όμως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και μπήκε στο πυρήνα. Σκέψου όμως ότι αυτό το έκανες μία ή δύο μέρες και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Το έκανα μία στις 10, ναι. Μία στις 10.
1: Απλό. Αλλά όταν εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι πρέπει να περιμένω σε μια ουρά την οποία δεν την είχα ποτέ πριν, ας πούμε, και να αγοράζουν πράγματα ευτελή. Δηλαδή ένα σαλάμι των 2 ευρώ, ένα τυρί των 2 ευρώ και ένα ψωμί του τόστ. Λες, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ πας και με 200 ευρώ σε ένα ξενοδοχείο, λουξ που σου είπα, πεντάστερο ξενοδοχείο, δίνεις 200 ευρώ και έχεις πρωινό, μπορείς να φας το εστιατόριό του κτλ. Εκεί κάπου έχει αρχίσει να προβληματίζει τους ντόπιους επιχειρηματίες της Σαντορίνης.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έρχονται πλέον φτωχότεροι τουρίστες, να μην έχετε ο καλός ο τουρίστας?
1: Είναι. Ο καλός, κοίταξε, εγώ διαφωνώ με το καλός τουρίστας.
0: Καλός εννοώ, εντάξει, λάθος δικό μου, γιατί και αυτός δεν έχει λεφτά, καλός τουρίστας.
1: Μετά πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Συγγνώμη, είναι λάθος.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως ακριβώς το λες, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή ότι έγινε μια βίαιη αναπροσαρμογή των τιμών, όπως σου είπα πριν. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα ένα κατάλημα που το πουλούσες 600 ευρώ να το πουλάς 200 ευρώ με πρωινό, με πλήρες πρωινό κτλ. και με πισίνες και με γιακούζι και με σπα και τα λοιπά, και να πηγαίνεις σε ένα άλλο νησί διπλανό, μικρότερο και τα λοιπά, και με 200 ευρώ να έχεις απλά ένα δωμάτιο,
0: ναι.
1: Κάπου σε βγάζει απ' έξω. Οπότε ο μέγας χαμένος, εκτός από την ξενοδοχεία, είναι η εστίαση. Τώρα είμαι, γι' αυτό σου είπα για ήχους πεδίο, είμαι στην πλατεία, στο Καμάρι της Αδωρίνης, όπου είναι γεμάτη κατά 70% η πλατεία.
0: Εδώ τώρα φίλος μου λέει, που σίγουρα θα είναι ή θα είναι εκεί, θα γυρίσει από εκεί, δεν το λες και προσαρμογή 21 ευρώ 2 πιτόγυρα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο φίλος. Δεν νομίζω ότι το πιτόγυρο, για παράδειγμα, έχει πάρει τα ύψη σε όλη την Ελλάδα.
0: Εγώ το πλήρωσα Φεβρουάριο στη Μύκονο, έκανε 11, και αν έβαζες κέτσαπ 11,5, αν έβαζες μουστάρδα 12, είχε φτάσει 12,5 ευρώ.
1: Όχι.
0: Στη Μύκονο, στο σουβλάκι Stories, λοιπόν, όπως λέγεται, πολύ γνωστό, έτσι, γκλάμουρ, πώς το λένε.
1: Είναι πολύ ακριβό, έχει ακριβήνει αυτό το βασικό, αν θέλεις, street food, έχει ακριβήνει, αλλά εγώ να σου δώσω το τηλέφωνο ενός φίλου και να σου στείλει στη Θεσσαλονίκη με 4 ευρώ το καλύτερο σουβλάκι με το πιο φρέσκο κρέας.
0: 4 ευρώ, δεν, κάνω, 4 δηλαδή, δεν έχει Θεσσαλονίκη 4 ευρώ.
1: Λοιπόν, 4-4,5 ευρώ, είναι ακριβό, είναι ένα κλασικό street food, φτηνό, το οποίο ακρίβει, ναι, και θα ακριβήνει λόγω του ορμούς και τα λοιπά. Το ζήτημά μας είναι λοιπόν ότι η φήμη εξαργυρώνεται σε πρώτη φάση και μετά σε δεύτερη φάση πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα πληρώνουμε τη φήμη της Σαντορίνης, την ακριβή Σαντορίνη, που δεν είναι ακριβή.
0: Δηλαδή ρωτάνε εδώ πολλά μηνύματα, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ναι,
0: ρωτάνε εδώ ακροατές, ρωτάει συγκεκριμένα η Ειρήνη, λέει, δηλαδή αν κάνει το πεντάστρο 200 ευρώ, μπορώ να βρω, λέει, ένα δίκλινο με 110-120 ευρώ σε ένα καλό ξενοδοχείο σήμερα.
1: Θα τη βρω εγώ τώρα, πες της. Στο καλύτερο τριάστερο, τετράστερο, που σε σύγκριση με οπουδήποτε αλλού θα της φαίνεται εξάστερο. Το καλύτερο, να τις βρω εγώ τώρα. Και δεν λέω ψέματα. Ας της δώσω το τηλέφωνο μου, το έχεις την πίτη.
0: Ναι, βέβαια το έχω.
1: Οπουδήποτε. Και να είναι και δίπλα στη θάλασσα.
0: Δημήτρη, εντυπωσιάζομαι και εγώ, δεν στο κρύβω. Δηλαδή, εντάξει, ήξερα ότι έπεσαν οι τιμές και στη Μύκονο και στην Σαντορίνη, αλλά δεν φανταζόμουν τέτοια ποσά. Αυτά τώρα τα ποσά.

0: κάτι, κάποιοι προορισμοί όπως η Σαντορίνη πλήρωσαν την φήμη και σε κάποιες εποχές την αμετροέπειά τους, ή έβλεπαν δηλαδή τον κόσμο ανέβαινε και έλεγαν ανεβάζουμε τα πάντα. Οπότε έφτασε κάποια στιγμή, βγήκε και ο διεθνής τύπος γιατί θέλει να κατευθύνει για κάπου αλλού τον κόσμο και λέει εντάξει, πού πάμε τώρα, πάμε αλλού. Και τα περισσότερα νησιά προσπαθούν να δουν το παράδειγμα της Σαντορίνης και της Μυκόνου, αλλά με την αντίστροφη λογική πλέον. Δηλαδή μην γίνουμε σαν για αυτούς υπερσυνοστισμένοι. Ναι. Γιατί οι τοπικοί παράγοντες έκαναν το λάθος να μιλάνε για υπερτουρισμό. Εδώ στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπερτουρισμό. Και αν μου επιτρέπεις 20 δευτερόλεπτα να σου πω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Σαντορίνης αυτή τη στιγμή δεν είναι ο συμβατικός τουρισμός. Είναι ο τουρισμός κρουαζιέρας, όπου με κάποιες παράξενες.
1: Είχατε βάλει μια είσοδο, δεν βάλατε και ένα. Αυτό
0: 20
1: υπάρχει.
0: 20 ευρώ το έβαλε ο Πρωθυπουργός.
1: Το κράτησε ή έφυγε αυτό, το αφαίρεσαν? Γιατί και στη Βενετία πήγαν να το κάνουν και το πήραν πίσω.
0: Το κράτησαν και φαντάσου, 20 ευρώ, 10 ευρώ και 10-20 το τελεφερίκ, 40 ευρώ. Και φαντάσου και τις εκδρομές και τα τράσπορτ και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα τα οποία δημιουργήσαν πρόβλημα. Το πρόβλημα της Σαντορίνης φέτος είναι ότι η κρουαζιέρα πέφτει, ενώ ο συμβατικός τουρισμός, σύμφωνα με τα προχθεσινά στοιχεία της Fraport, είχε, εν πάση περιπτώσει, 1-2% αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, τη δύσκολη χρονιά την περσινή. Είχε 1-2%. Ο τουρισμός κρουαζιέρας και οι εταιρείες κρουαζιέρας είτε έχουν μια διστακτικότητα για τη Σαντορίνη, είτε κάνουν όπως έκανε η Caribbean, η οποία αγόρασε μια έκταση στην περιοχή Βλιχάδα της Σαντορίνης, την έκανε ένα κλειστό all inclusive, θα λέγαμε, club, το οποίο φέρνει τους επιβάτες εδώ στην Σαντορίνη, τους παίρνει με λεωφορεία, τους πάει σε ένα-δυο αρχαιολογικά τοπία και μετά τους πάει και τους αφήνει εκεί πέρα, όπου πληρώνουν, τρώνε, πίνουν κτλ. Το all inclusive, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται όλα. Πληρώνουν,
1: ναι,
0: από
1: αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, Δημήτρη, θα ξαναπούμε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καλό βράδυ να έχετε εκεί στην Σαντορίνη. Σε ζηλεύω, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, για χαρά, για
2: γεια. Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Σταμάτησα γιατί θέλω, πριν πάω στις διαφημίσεις, επιτυχία μεγάλη από τον Χρήστο, ο οποίος πήρε χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και κρατάει έναν τίτλο τον οποίο είχε πάρει και στο Βελιγράδι το 2024, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024, ο Απόστολος Χριστού, θα κολυμπήσει για έκτη φορά σε τελικό 100 ήπιο, και εδώ η οικογένεια, η μητέρα και ο αδερφός του. Κατώ ήπιο ανδρών. Τελικός, ο Χρήστου είναι στο 3, ο Γιάκοβλεφ στο 4, ο Τσεκόν στο 5, Σαμουσέγκο στο 6, οι δύο Γάλλοι, το Μάκιο Ιντόι Μπρουάρ στο 2 και το 7. Καλό ξεκίνημα για τον Γιάκοβλεφ, τον Τσεκόν, ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκό να είναι πρώτος, ο Χρήστου είναι δεύτερος, τρίτος είναι ο Σαμουσέγκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσέγκο, θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27. Απίστευτο τελείωμα.
1: Μπράβο τον παλικάρο, τον παλικάρο. Μπράβο, κούκλος.
3: 92-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και το καταφέρνει με αριστοτεχνικό τρόπο πλέον. Αυτό που δεν έκανε σωστά στο πενιντάρι του, το κάνει στο κατοστάρι του.
1: Να σου ακόμα ένα χρυσό.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2.

0: 2-310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Θα ντρεπάρε το φτωχό κορίτσι το γειτονάκι σου και Σαντορίνη. Τσάμπα είναι. 200 ευρώ με σπα, πεντάστερο, τζακούζι, μακούζι και τέτοια. Πλάκα μου κάνεις τώρα. 200 ευρώ στην Καλλικράτεια. Δίνουνε τα διαμερίσματα. Ελευθέριος, τι μου στέλνει, κάτι φραγκόσικα μου στέλνει από το Ρέθυμνο, από πού είναι αυτά. Καλησπέρα, λέει, από Νεάπολη Λασιθίου. Πολύ δροσιά το απόγευμα, λέει, 23 βαθμούς στο ορεινό χωριό Νουφαλιάς. Μπάνιο στη θάλασσα, απαγορεύεται να... και έχει κόκκινες σημαίες από την Παρασκευή. Μπάνιο στη θάλασσα απαγορεύεται και έχει κόκκινες σημαίες από την Παρασκευή. Γιατί ρε, γιατί σας το απαγορεύουν το μπάνιο? Ναι ρε, το πλήρωσα 10,5-12 ευρώ το σουβλάκι. Το γύρω στο σουβλάκι stories. Μύκονος φίλε, Μύκονος. Αν θες σουβλάκι στη Μύκονο θα δώσεις 11-12 ευρώ. Και ήταν και Φεβρουάριος ρε φίλε, δεν ήταν και full season. Τώρα πόσο να κάνει. Να σου ένας Γιάννης Πουλόπουλος. Τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Υπομονή στο Πολύμηλο. Μόνον εκεί έχουμε πρόβλημα ρε. Μην τρώγεστε, γι' αυτό είμαστε έτσι χαλαρά και... Αν δεν είχαμε για την τραγωδία Σαλαμίνα με τους νεκρούς από τις πυρκαγιές, θα ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά.

0: για τον Κωνσταντέλια το τραγούδι. 32 μιλιόνια, 32 εκατομμύρια θα πάρει ο Ιβάν. Τα έχουν πάρει οι παοξίδες με τον Ιβάν. Τον έχουν για τσιγκούνι. Από τότε που ήρθε ο Μιστακίδης, αντί να βάλει πιο βαθιά την τσέπη ο Ιβάν στην τσέπη, ο Ιβάν, αντί να βάλει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη, κάνει τσιγκουνιές και δυσαρεστεί τους πασόκους. Τους πασόκους, τους παοξίδες. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Άμα είναι να δίνουμε τα μεγάλα μας τα ταλέντα, τι ομάδα θα κάνουμε? Ήμασταν και προθές χάλια. Αποκλειστήκαμε, τι πάμε να κάνουμε? Λυθινά. Όλα και όλα, Ιβάν, έχουν δίκιο. Στις... Θα πεις από την άλλη μεριά, ο Ιβάν, όταν εγώ έσκαγα λεφτά, ήμουν καλός και τώρα που δεν έχω λεφτά, τέλειωσαν τα χρήματα, δεν βγαίνουν τα μισθά, είμαι κακός. Σου έλεγα καλύτερα να... Γεια σου Δέσποινα. Η Δέσποινα λέει, κύριε Βενιέρη, πανικός, χαμός, τραγωδία, έλα μωρέ. Στον Σταυρό λέει, πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στο Σταυρό, Δέσποινα μου, πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και όσο δεν γίνεται εκείνη η περιφερειακή οδός, ο δρόμος, έτσι θα ταλαιπωρήσετε Κυριακές απογεύματα. Καλύτερα να φύγω, μας έπληγαν. Λοιπόν, τι έχω εδώ, είμαστε στους 211. Μέχρι τώρα έχω 211 μηνύματα. 211 μηνύματα από ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι παίρνετε μέρος στις κληρώσεις για την υπέροχη πολυθρόνα Μαρμαρίδη, για το σετ ανδρικής περιποίησης από την εταιρεία Farcom, η οποία ξέρει να περιποιείται όσο κανείς άλλος εμάς τα αγόρια. Τα προϊόντα της είναι εξαιρετικά. Και βεβαίως ένας από εσάς σε λίγη ώρα θα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τα 107,7 ευρώ. Μέχρι τότε σπεύσατε, αν δεν το κάνετε να φροντίσετε από αύριο να το κάνετε. Να έχετε τα smoothies Altera. Γιατί με τα smoothies Altera όλη η απόλαυση και η διατροφική αξία των φρούτων χωράνε σε ένα ποτήρι. Γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώνουν, να μας ξεδιψούν. Παρασκευάζονται, παρακαλώ, τα smoothies Altera από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της μέρας. Ορισμένες από τις προτάσεις: Red Passion, φράουλα, βατόμουρο και μάγκο, Yellow Sunrise με μάγκο, ροδάκινο, ανανά, Dream Cream με μπανάνα, καρύδα, ανανά. Αυτό είναι ωραίο. Α, αυτό είναι πιο ωραίο. Tropical Mix με ανανά, παπάγια και μάγκο. Αυτά είναι ορισμένα από τα smoothies της Altera, τα οποία αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Έλα λιγάκι από εδώ, να σε δω, δεν μπορώ. Ποιος Φάνης είσαι εσύ? Γεια σου ρε Φάνη. Ο Φάνης λέει, γεια σου Δημήτρη, γεια σου για σένα. Γεια σου ρε Ιωάννη Γκέλση, φίλε μου καλέ. Κινησιοθέραπη, ό,τι καλύτερο έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Μια εξαιρετική μονάδα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικεφαλής τον Γιάννη τον Γκέλση και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σίλβη μου, τι γράφεις εδώ? Ανέκαθεν ο Έλληνας, λέει, ήταν και είναι ο καλύτερος πελάτης. Ξόδευε πάντα. Ναι ρε εσύ, ακόμη και όταν δεν έχει. Αν του δώσει πιστωτική κάρτα του Έλληνα και λεφτά να μην έχει, θα πάει, θα την τζαγίσει. Θα την ξεσκίσει. Ευτυχώς έχουν όρια. Εγώ είχα πάρει κάποτε μια χρυσή της Πειραιός, Gold, η οποία έχει 13.000 όριο. Οπότε αγοράζει ακόμη και αμάξι. Έχω μεγάλο παράπονο βέβαια από την Πειραιός, από την Πειραιός. Από αυτό το που σου δίνει κάτι μίλια, ντεμεκ. Δεν σου δίνει κάτι μίλια. Δηλαδή έχεις μια κάρτα. Εγώ έχω και τη χρυσή κιόλας. Έχω φτάσει 198.700 μίλια. Έχω κάνει δηλαδή συναλλαγές 197.800 ευρώ εδώ και δεν ξέρω 15 χρόνια. Πώς την είχα πάρει την κάρτα, 16-17? Και αυτό το σύστημα λέει ότι με τα μίλια αυτά κάθε μήνα μου δίνει μια ενημέρωση, εκεί την έχω εδώ. Μπορώ να κάνω ταξίδια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, μάλιστα με 200.000 μίλια κοντά. Μπορούμε να πάμε και να έρθουμε, λέει, στην Αμερική, ρε φίλε.
1: Βάσανο μεγάλο, δεν αντέχω άλλο.
0: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται, φίλε. Για να δεις τα μικρά γράμματα πόσο μας δουλεύουνε. Αφενός μεν δεν βρίσκεις. Όσες φορές επιχείρησα να πάω και Αμερική και Ευρώπη και λοιπά, για να πω, ρε παιδί μου, να αξιοποιήσω τα μίλια της κάρτας μου. Φου λέει ότι είμαι, ξέρω, με 30.000, με 15.000 μίλια, με 16.000 bonus, αυτά τα, στα κουπόνια αυτά που έχω, μπορώ να πάω, ξέρω εγώ, στο Παρίσι. Σιγά. Ποτέ. Όσες φορές πάω, λέει, θα περιμένετε, είναι ορισμένες θέσεις και πρέπει να είστε stand-by να πλησιάσει η μέρα του ταξιδιού και τα λοιπά. Ποτέ δεν τα κατάφερα. Όταν σου λέω ποτέ, ποτέ. Πέρα από το ότι αν θα κάνεις μακρινό ταξίδι, η φόρη αεροδρομή είναι πιο ακριβά από το να πας με μια άλλη εταιρεία. Πας, ξέρω, όμως με την Turkish Airways στην Αμερική. Πιο φθηνά θα σου βγει από ότι αν θα πας με αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν. Δεν ξέρω, την πάτησα άσχημα. 200.000 μίλια. Μου λένε μπορεί να το ξεργυρώσει σε δώρα. Λέω εντάξει, θα πάω να το ξεργυρώσει σε δώρα. Λέω, δεν βάλω δώρα. Τι gifts έχετε? Μπήκα εκεί στη σελίδα gifts. Μια Samsonite παίρνω. Μια μισή, συγγνώμη. Μια μεγάλη και μια μικρούλα. Αυτές οι δύο. Μετά από 15 χρόνια, 18 χρήσης της κάρτας, της Golden, της Gold Card της Πειραιός, παίρνω μια μεγάλη βαλίτσα Samsonite και μια μικρότερη. Αυτό είναι. Με τα 190.000 μίλια που ξόδευσα. Άστος. Κανείς τζάμπα, μόνο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ τζάμπα, μέτριο τζάμπα.

0: προλαβαίνουμε λέτε, γιατί εδώ ο κόσμος χαμός στο Viber, χαμός. Προλαβαίνουμε να πάρουμε και 2-3 γραμμούλες, να βάλουμε 2-3 ακροατές, ακροάτριες στη λίστα με τις σκληρώσεις μας. Τώρα που σε χάνω. Λοιπόν, θα ανοίξω γραμμές σε λίγο στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. 2-3 ακροάτριες, ακροατές που δεν χρησιμοποιείτε Viber, δεν ασχολείστε με το Viber, αλλά θέλετε να διεκδικήσετε την πολυθρόνα Μαρμαρίδη, το σετάκι ανδρικής περιποίησης από τη Farcom και τα 107,7 ευρώ. Μια καλησπέρα, μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Παλικάρι με κυρά μου, κι αδικά ανησυχείς. Για κύρια, κύριος είναι εδώ παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας κύριε Βενιέρη, Ευδοκία ονομάζομαι.
0: Ευτυχία.
1: Ευδοκία.
0: Α, Ευδοκία, ωραία φίλε, το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, το χορεύετε.
1: Ναι, ναι.
0: Το χορεύετε, ε.
1: Το χορεύω, το
0: Ο σύζυγος, έχετε σύζυγο.
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Δεν έχετε τίποτα. Άκου. Δεν
1: ούτε
0: έχετε
1: σύζυγο, ούτε παιδιά,
0: δεν,
1: τίποτα.
0: Δεν έχετε, δεν έχετε προβλήματα και άγχη συνεπώς.
1: Μην το λέτε αυτό, και η μοναξιά έχει τα δικά της.
0: Εντάξει, συνειδητή επιλογή, ήταν επιλογή σας.
1: Ναι, επιλογή ήταν, αλλά ήμουν νέα όταν το επέλεξα. Δεν ήμουν τώρα που είμαι 53.
0: Το μετανιώστε, όχι, φαντάζομαι.
1: Ο Θεός θα δείξει τι θα γίνει.
0: Ευδοκία μου, όχι, μην το λες. Εντάξει, ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, κύριε Βενιέρη, ναι. Δεν πήρα τόσο για την κλήρωση όσο φυσικά θα ήθελα να με βάλετε.
0: Θα σας βάλω, Ευδοκία μου, τώρα και.
1: Ναι, ναι.
0: Και είστε μόνο 53, έτσι. Δηλαδή, ποια μοναξιά στα 53.
1: Σαν να λέμε 23. Όχι, 53.
0: Με 53. Εντάξει, 53. Και εμένα σύζυγός μου είναι, δεν είναι 53, βέβαια, είναι μικρότερη. Αλλά... πολύ μικρότερη, δηλαδή. Τώρα το λέω γιατί με ακούει και. Για πείτε μου, τι.
1: Ναι, για τη Σαντορίνη. Ναι. Λέτε εσείς τώρα είναι 180-200 ευρώ.
0: Μας τα είπε ο συνάδελφος, όχι εγώ.
1: Ναι, τα άκουγα. Ναι. Εγώ να σας πω ότι βρέθηκα εκεί το 94. Θα μου πεις πριν πολλά χρόνια, ναι. Αλλά. Με δραχμές, μένα με καλδέρα, τρία κορίτσια, άμα ξέρετε το εκκλησάκι του Αγίου Μινά, κολλητά δίπλα, δηλαδή...
0: Α, το ξέρω, φυσικά, ναι.
1: Μπροστά,
0: ναι.
1: Μπροστά,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με 15.000 τα τρία κορίτσια, δηλαδή από 5.000 το άτομο. Μετά, πήγαμε το 2005, ας πούμε, είχα βρεθεί στη Μύκονο, νίκιασα και με 30 ευρώ λίγο πιο πάνω από την πλατεία δωμάτιο, νίκιασα και 50 ευρώ ένα ξενοδοχείο, δηλαδή όλο εκεί μένω όταν εκεί στο 50 άρικο. Τώρα που ακούω αυτές τις τιμές, καλά, όχι ότι θα πήγαινα, αλλά και πες ότι ήθελα να πήγαινα, είναι πανάκριβα για μας τους απλούς.
0: Εντάξει, τώρα το 200 φυσικά, αλλά να σου πω κάτι, το βάλαμε στη βάση ότι κοινό στην τόση. Ένα ζευγάρι που παίρνει 1.000-1.200 ευρώ ο καθένα δεν μπορεί να πάει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
1: 200 ευρώ, κύριε Βενιέρη, μπορεί να πα να νοικιάζει 200 ευρώ δωμάτιο.
0: Όχι, αυτό λέω, δεν μπορεί να πα με αυτά τα χρήματα.
1: Και 2.000 να παίρνει, πάλι δεν μπορεί.
0: Τσοντάρει η μαμά, ο μπαμπά, ο πεθερό, πεθερά, κάπου θα βρούμε. Άμα ο μπαμπά, άμα κάνει ελεύθερο επάγγελμα λίγα μαύρα, ξέρει πώ γίνεται τώρα αυτό.
1: Πολύ μου αρέσει η εκπομπή σα.
0: Να σε καλά, Βενιέρη.
1: Μ' αρέσει που ασχολείστε με το σταθμό σας και δίνετε...
0: όλη μου τη ζωή.
1: Δεν αφήνετε υπαλλήλου συνέχεια, είστε εσείς παρόν πάντα, χαίρομαι.
0: Ναι, δεν ξέρω, καλό είναι αυτό ή κακό αυτό που κάνω.
1: Πολύ καλό, καλό δεν είναι ενδιαφέρον, για κάθε δουλειά είναι καλό.
0: Ευδοκία μου, είσαι πάρα πολύ αξιόλογα άτομο. Μισό λεπτό λίγο να μου δώσεις το τηλέφωνο, όσο σε βάλω σκληρώσεις.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα που θέλω.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο. Να πω και για τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, δεν τον έχω πάρει ποτέ. Είναι συγχωριανός μου. Ακούω όλο λέει για την Αερδαία και χαίρομαι.
0: Από την Πιπεριά είναι αυτός.
1: Εγώ είμαι από την Αερδαία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν πάω πια λόγω πολλών πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς είναι.
1: Πάντως είναι πολύ ωραίος ο σταθμός. Τώρα ακούω τελευταία, είμαι φύλακας και θέλω κάποιος να μιλάνε, να ακούω.
0: Α, είστε στο σταθμό που μιλάνε, δεν έχεις πρόβλημα, μιλάνε όλοι.
1: Ναι, όχι, κανένα.
0: Μισό λεπτό λίγο.

Ελένη μου, επιστρέφοντας λέει από Ολυμπιάδα, παρεούλα μαζί σας. Γεια σου Θεόδωρε, γεια σου Τριαντάφυλλε, Τσιλεπώνης. Γεια σου Απόστολε. Τριαντάφυλλε, συγγνώμη. Το έκαψε και το Βέλγιο Κούλης. Άρε Κούλη που γράφει εδώ η Ελένη, τα έχει καταστρέψει όλα.

Εξαιρετική, φίλη μου. Α, πάρα πολύ ωραίος τύπος, η Ευδοκία. Έβγαλε ένα παραπονάκι, μια πικρία, έτσι. Γιατί ναι, σε αυτά τα πράγματα, επειδή δεν ξέρεις πώς θα είσαι μετά, πώς θα είναι τα πράγματα μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Τα αφήνω έτσι, ασχολίαστο. Μπορώ όμως να σου πω ότι μέγας χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Με ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον λιμνότοπο Πολυκάστρου στο Κιλκής και με παράδοση πάνω από 70 χρόνια, η εταιρεία Κολλιός παράγει και φέρνει στο τραπέζι μας μια μεγάλη γκάμα ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από το γιαούρτι? Από τη φέτα? Από το κασέρι το παραδοσιακό? Το παραδοσιακό Κολλιός, το πιο διαδεδομένο ημισκληρωτηρί στην Ελλάδα. Η παραγωγή του από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα ξεκίνησε το 1948 και συνοδεύεται από μακρά παράδοση. Είναι ένα ημισκληρωτηρί με πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Αγαπητό ως μεζές, χρησιμοποιείται σε σάντουιτς και τοστ, ταιριάζει παντού και κάνει ιδιαίτερη κάθε μας στιγμή. Βραβεύθηκε για το 2024 με το βραβείο ανώτερης γεύσης, παρακαλώ.

Γεια σας κυρία Κοψαχίλη. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την ωραιότερη παρέα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σταθερά μαζί μας. Σήμερα μαραθώνιος, κανονικός, ε? Κανονικότατος. Τι είχα, κάτι 7 είχα στο μυαλό μου. Α, ναι, μια στιγμή θα σας πω τι 7 είχα στο μυαλό μου.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Να κάνω μια παράκαμψη, να πάμε παράκαμψη, ναι. Να συνδεθώ με την Earth
11: λιμάνι,
10: News.
11: Είτε και στο λιμάνι το Σταπαλούκια.
10: Για να δούμε τι γίνεται εκεί με την τραγωδία. Δύο νεκροί, 10 ο αριθμός των τραυματιών, από όσο ενημερωνόμαστε, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.
11: Όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία, καθώς δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο και σιγά σιγά κάποιοι επιστρέφουν και στα σπίτια τους. Τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που έκανα εγώ νωρίτερα και στην Κακή Βίγλα αλλά και στα Σελήνια δεν είχαμε καταστροφές και ζημιές σε κατοικίες. Είχαμε όμως μόνο στο δάσος και περιαστικά των δύο αυτών οικισμών. Στην κυριολεξία έφτασε φωτιά λίγες δεκάδες μέτρα δίπλα από τα σπίτια, αλλά η έγκαιρη επέμβαση αποσόβησε τα χειρότερα. Φεύγουν λοιπόν οι τελευταίοι εδώ με αυτό το μικρό λεωφοριάκι, αυτό το μικρό βανάκι. Δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή εδώ στο λιμάνι τη Φανερωμένη, απέναντι από το μεγάλο πεύκο εδώ των Μεγάρου που βρισκόμαστε. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία με την ταλαιπωρία αλλά και την ανακούφιση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν τον τρόμο και τον φόβο νωρίτερα.
12: Είδαμε Νίκο το τελευταίο πούλμαν με τους πολίτες που μεταφέρονται από ό,τι μας είπες από το ρεπορτάζ σου στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Εκεί θα πάμε και εμείς, όπου βλέπουμε τη Σοφία Ορφανού. Σοφία, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης.
13: Ακριβώς, Ευρυδίκη, και εμείς βρισκόμαστε λοιπόν στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που θα σας μεταφέρουμε μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Μάικ Αποστολάκη. Βλέπετε εδώ όλοι αυτοί οι πολίτες που χρειάστηκε να μεταφερθούν από τα σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες ώστε να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές σημείο. Έτσι λοιπόν, εδώ το Δημαρχείο έχει γίνει ένας ανοιχτός χώρος όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι από τα τελευταία λεπτά, από τη στιγμή που έφτασαν στο λιμάνι. Θα περάσουμε μέσα στο εσωτερικό να δείτε πόσος κόσμος πραγματικά υπάρχει. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι, οικογένειες, φίλοι, οποιοσδήποτε τους βρήκε η φωτιά. Βλέπετε, έχουν ανοίξει και εδώ και τη μεγάλη αίθουσα έτσι ώστε να έχουν χώρο. Τους έχουν δώσει και νερά, οτιδήποτε σε τροφή, οτιδήποτε χρειάζονται προκειμένου να μην τους λείψει τίποτα. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες αγωνίας, έχουν ζήσει μία κόλαση. Από τη μια στιγμή στην άλλη χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Βλέπετε εδώ κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν κάποια ελάχιστα πράγματα, μία βαλίτσα, μία τσάντα με τα βασικά πράγματα από τη στιγμή που δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν, να εκενώσουν τα σπίτια τους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Βλέπετε εδώ και οι εθελοντές όπου έχουν δώσει, έχουν αυτή τη στιγμή νερό, τρόφιμα, οτιδήποτε χρειάζονται οι κάτοικοι. Βλέπετε κάποιοι είναι με τα ρούχα, ήταν στις παραλίες, άλλοι ήταν στα σπίτια τους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το κακό που συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, όπως είπα, Ευρυδίκη, και θα αυτή τη στιγμή περιμένουν την πληροφορία για το πώς θα μετακινηθούν. Κάποιοι όντως και από εδώ έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Κάποιοι ωστόσο νιώθουν περισσότερη ασφάλεια να βρίσκονται εδώ. Μάικ, βλέπουμε εδώ είναι και είναι δύο ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν κάτσει στο τραπέζι, είναι δίπλα τους οι εθελοντές, επικοινωνούν μαζί τους. Ό,τι χρειάζονται μπορούν αμέσως και με το δήμαρχο αλλά και με τους εθελοντές. Είναι όλοι εδώ, έχουν γίνει μία αγκαλιά, έχουν ανοίξει αυτή την αίθουσα του Δημαρχείου για να μπορέσουν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά μετά από όλες αυτές.
10: Λοιπόν, τώρα στα δικά μας σωστά του σας πάει και σας φέρνει μια διαφορετική Κυριακή σημερινή. Όπως λέγαμε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση, λίγο μακρύτερα από εδώ, Πολύμηλος, και τούτη την ώρα έχουμε θέματα στον Πολύμηλο και για όσους κατευθύνονται προς Κοζάνη και για εσάς οι οποίοι έρχεστε από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε καθυστερήσει στα διόδια του Πολυμήλου. Νωρίτερα είχαμε πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην Νικήτη. Θα δω λίγο τώρα πώς έχουν τα πράγματα εκεί.

Εντάξει, έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση και στην Νικήτη. Οι ταχύτητες είναι χαμηλές, αλλά μια χαρά. Που αλλού στον Σταυρό είχαμε, αλλά υπήρχε σιγά σιγά εκτόνωση και στον Σταυρό. Να ρίξω μια ματιά τώρα και εκεί για να γνωρίζετε όλοι όσοι θέλετε να κινηθείτε τι και πώς.

και στις μιλιές. Όχι, είμαστε ok. Είμαστε ok. Ο Πολύμηλος έχει πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να το έχει. Έχουμε και τη Σύρα Γεσό που είναι μονοδρομημένο μεγάλο κομμάτι της Εγνατίας Οδού εκεί, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί θα χρειαστεί να έχετε υπομονή.

Έλα ρε Παντελή μου, τώρα που μου ζητάς, είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτά που γράφεις? Ζητάς συνέστημα τώρα από τους προέδρους των ομάδων? Σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι κάπου αλλού. Μην τρελαίνεστε. Φταίτε και πάρα πολλές, πολλοί από εσάς που θεοποιείτε όλους αυτούς τους παράγοντες. Και μετά ρε παιδί μου λες, κάτσε ρε φίλε, εσύ μέχρι χθες αυτός έλεγες ότι είναι θεός, ας πούμε. Του συγχωρούσες ακόμη και το πιστόλι που έβγαλε ή πήγε να βγάλει στην Τούμπα. Και σήμερα κάθεσαι και τον κράζεις γιατί έδωσε τον Κωνσταντέλια στην Ντόρμουντ. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν συμμετέχω, απέχω. Κάντε ό,τι θέλετε. Γεια σου ρε Κάθριν, καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Μαρία, καλησπέρα, η παρέα σας, παρηγοριά μου, ο γιος μόνιμα πλέον στην Ολλανδία και εγώ ασχολούμαι με βίδες, ούπα και ραφάκια για να κρατήσω το μυαλό μου απασχολημένη. Μαριό μου, σε καταλαβαίνω, να είναι καλά ο Γιάνναρος. Αυτό επέλεξε, εξαιρετικό παιδί, να συνδυάσει τις σπουδές με τον μπάσκετ όπως και επιθυμούσε πάντα. Καταλαβαίνω τώρα για σένα και για τον Γιώργο. Είναι οικογενειακή φίλη η Μαρία με τον Γιώργο, γιος Ολλανδία. Τώρα πήγε εκεί να εγκατασταθεί. Κάτι τιμές, νίκια, άστα, μου έλεγε ο μπαμπάς του Γιάννη, ο φίλος μου ο Γιώργος. Μου λέει, άσε φίλε μου, λέει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Και όχι στο Άμστερνταμ, στην καρδιά της Ολλανδίας. Έξω, σε μια κομμόπολη. Δεν υπάρχουν λέει, αυτά τα ενίκια και τα λοιπά, μα... Και τώρα η Μαριό, πέρα από το οικονομικό σκέλος, η μαμά, η μαμά που έχει ένα μοναχογιό και ο μοναχογιός φεύγει, πάει στο εξωτερικό στα 18 χρόνια για να σπουδάσει. Πίσω η μαμά, η μαμά. Το καταλαβαίνω τώρα περισσότερο, πώς το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ανάποδα εγώ, δηλαδή... Επειδή εγώ δεν μεγάλωσα με τους γονείς μου, ήταν στο εξωτερικό και μεγάλωσα με κάτι γιαγιάδες, κάτι παππούδες, κάτι θιές. Φοβερό και αυτό ρε φίλε. Με πέντε γονείς μεγάλωσα, πέντε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δύο διαφορετικές γιαγιάδες, δύο διαφορετικές θιές. Μια Γερμανίδα. Οπότε καταλαβαίνω, Μαριό μου, τι περιγράφεις. Και το περνάει πάρα πολλοί κόσμος, αν αυτό σε διευκολύνει, το περνάει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Γιώργο, τι μου έστειλες εδώ, τι είναι αυτό? Άρε Γιώργη, ωραίος. Μπαλκονάτος, λέει, μαζί σας λεπτοκαριά Πιερίας. Ο Γιώργος έχει βάλει στον υπολογιστή εκεί και στα ηχεία να ακούει στάτους. Θες καμιά μουσικάρα, κάτι δυνατό? Ό,τι πεις, Γιώργο... Βασάκι, και από είδος μουσικής θα σου βρω εγώ κάτι που θα σου αρέσει σίγουρα. Πες μου τι είδος μουσικής θέλεις εκεί στο μπαλκόνι της λεπτοκαριάς και θα το βρω εγώ. Γεια σου ρε Λίτσα μου. Καλό βραδάκι σε σένα και στην κυρία Νικολαίδου.

Ναι ρε Μαριό, μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι, το καταλαβαίνω τώρα. Και εγώ στη θέση ακόμη χειρότερα, γιατί έχουμε και πολύ με τα παιδιά κολλημένος. Και εσείς είστε. Και εγώ είμαι άρρωστος με τα παιδιά και δεν θα ήθελα να βιώσω μια τέτοια κατάσταση να είμαι εγώ εδώ, ούτε καν να είναι μακρύτερα τη Λάρισα δεν θα ήθελα. Πόσο μάλλον στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να το διαχειριστείτε. Τώρα με τα Viber και με αυτά μια χαρά είναι. Εμείς τότε ήμασταν στην Αθήνα φοιτητές, είχαμε ένα τηλέφωνο στο περίπτερο ή τα άλλα τα αυτά του ΟΤΕ, τα τηλεφωνικούς θαλάμους. Και σπίτι δεν είχαμε τηλέφωνο, παίρναμε τη θεία της Μαρό. Έτσι τη λέγαμε. Μια γειτόνισσα ήταν, πέθανε, μακαρίστηκε, έφυγε η γυναίκα. Παίρναμε τη θεία της Μαρό και λέγαμε: Θεία της Μαρό, πες τη μαμά, βρες την σε 5 λεπτά, 10 θα ξαναπάρουμε. Καλά, εγώ δεν έπαιρνα τηλέφωνο, είμαι γαϊδού, δεν το συζητώ, αλλά λέω γενικώς έτσι γινόταν τότε. Πού να πάρεις τηλέφωνο, όταν 10-12 χρόνια δεν έζησες με τη μαμά σου, δεν σου λείπει κιόλας, τι να κάνεις. Δύσκολες καταστάσεις. Άσε σου λέω, μη σου περιγράφω βραδιάτικα, κάτσε να σου βάλω μια τραγουδάρα τώρα εδώ. Αυτό δεν είναι για σένα, Γιώργη, είναι για τη φίλη μου την Ευαγγελία, η οποία νωρίτερα μου λέει: Κύριε Βενιέρη, όταν θα πάτε στο ρεπερτόριο το ξένο, αν θα πάτε, θέλω κάτι πολύ καλό να με αφιερώσετε. Ευαγγελία μου, για σένα.

Λοιπόν, και επειδή είμαστε άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, της αγοράς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχουμε μπροστά μας, πρέπει να σας πω, για εσάς οι οποίοι έχετε σχέση με το αντικείμενο, έχουμε την έκτη διεθνή παρακαλώ έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Αφορά σε κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο ΜΕΚ Παιανία από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Φέρει την υπογραφή T-Press, η οργάνωση είναι T-Press. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. Είναι κάτι περισσότερο από εξαιρετικά σημαντικό και σπουδαίο για εσένα, ο οποίος ασχολείσαι με το χώρο. Να το εντάξεις στον προγραμματισμό σου τον Οκτώβριο. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας, με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV παρακαλώ και newsletters. Η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών επαγγελματικών κλάδων. Όλα αυτά από την T-Press. Σημειώστε 9 με 11 στο ΜΕΚ Παιανίας αυτή την εξαιρετική έκθεση Ενέργεια Tech 2026.

Μου αρέσει που πιστεύαμε ότι σήμερα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, επιστροφή. Μπα, όλοι έχετε αδειαστεί, έχετε αράξει στις παραλίες Χαλκιδικής, Στριμονικού και Πιερίας και δεν λέτε να ξεκουνηθείτε. Και μεταξύ μας πολύ καλά κάνετε. Για όλες όλους εσάς που είστε μόνοι τούτη την ώρα, οπουδήποτε κι αν είστε μόνοι, ακόμη και στο αυτοκίνητό σας, έρχεται ένα από τα νομίζω καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Όποιο είδος μουσικής και αν ακούει κανείς, νομίζω ότι τραγούδι που ακολουθεί δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό που θα πω. Είναι σίγουρα στα, και στα δικά του 5 αγαπημένα όλων των εποχών. Τώρα είμαι σε εντελώς σκυλά, τι να σου πω.

φυσικά δεν είναι αυτό. Ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, μεσολαβούν 2, 3, 4 διαφημίσεις, δεν είναι πολλές. Ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό τραγούδι Bob Seger και σε αυτό το οποίο σας λέω το θεωρώ κορυφαίο και είμαι βέβαιος θα είναι μέσα στα 5 πλέον αγαπημένα σας, μεσολαβεί ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν ξεκινήσει το τραγούδι στο οποίο αναφέρομαι με τον καλλιτέχνη στον οποίο δεν αναφέρθηκα ακόμη, είτε μου βρείτε τον τίτλο τραγουδιού, είτε τον καλλιτέχνη, το μεγάλο, το μικρό όνομα, οτιδήποτε, και είμαι βέβαιος άμα το ξέρετε πακέτο, στέλνετε στο Viber. Εσείς που στείλετε δεν χρειάζεται να ξαναστείλετε μήνυμα, είστε ήδη μέσα, έχουμε φτάσει στα 334 άτομα. Δεν χρειάζεται να στείλετε η ίδια απάντηση αν θέλετε να συμμετέχετε, ήδη η συμμετοχή σας είναι δεδομένη. Κάποιοι άλλοι οποίοι τώρα μπήκατε συχνότητα, δεν πήρατε απόφαση, θέλετε να διεκδικήσετε την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη, το σετ ανδρικής περιποίησης από την εξαιρετική εταιρεία Farcom ή τα 107,7 ευρώ. Μόλις τελειώσουν οι 2-3 διαφημίσεις, θα ξεκινήσει ένα τραγούδι από τα τραγούδια Σταθμός. Θέλω ή τον τίτλο του τραγουδιού ή το όνομα του καλλιτέχνη, πασίγνωστος, στο Viber, στο 6908-357-800, of course.

Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.

0: 9.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Πρώτοι τρεις εδώ μπροστά, ο φίλος μου ο Δημήτρης από Κιλκής, η Σταυρούλα η Καρατσιού, κάτσε λίγο. Ο Τέο Γκρέκο Σταρ γράφει, ο Βαγγέλης ο Ζαμπράκος, η Αθηνά η Στεργίου, Ευάγγελα Λίμωνα άμα δεν γνώριζες. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιο είναι το τραγούδι. Ο Χάρης ο Γρηγοριάδης, ο Νικόλας, η Πετρινή, είχα μια φίλη Πετρινή. Ο Σπύρος, γεια σου Σπύρο, καλό βράδυ και σε σένα. Ο Λάμπρος, η Ντίνα, ο Κωνσταντής, εύκολο, ε. Να τα αφήσω όλο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Χαμός έγινε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχουν έρθει από ακροάτριες και ακροατές οι οποίοι δεν έχουν ξαναστείλει, στέλνουν σπανίως μηνύματα. Frank Sinatra, Strangers in the Night.

Τι άλλο εφταράκι σας χρωστώ. 107 και 7 λέει. Τα 7 γρηγορότερα όντα στον πλανήτη. Δεν ήξερα ότι πρώτο είναι αυτό στο οποίο θα αναφερθώ σε λίγο. Στην θέση νούμερο 7 είναι η Στρουθοκάμιλος με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Στην θέση νούμερο 6 το Pronghorn. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Pronghorn. 88 έως 95 χιλιόμετρα την ώρα. Στην θέση νούμερο 5 ο βραχύπτερος Άλμπατρος πετά με 127 χιλιόμετρα την ώρα. Στην θέση 4 το Τσιτάχ, ο γατόπαρδος, με 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ένα ταξίδι μου στην Κένια κάναμε σαφάρι, έτσι λέγεται. Δεν σκοτώσαμε ζώα, απλά βλέπαμε τα ζώα. Ήμασταν τυχεροί, μας είπε ο ξυναγός, γιατί πίσω από κάτι θάμνους, εκτός από λιοντάρια και διάφορα άλλα τα οποία βλέπαμε, πετύχαμε ένα τσιτάχ, το οποίο το τρομάξαμε. Ενοχλήθηκε και ανέπτυξε μία ταχύτητα. Είναι το 4ο γρηγορότερο όν στον πλανήτη. Έως 120 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει. Στην θέση νούμερο 3 είναι το ιστιοφόρο ψάρι, το οποίο κολυμπά με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων. Επίσης κολύμπει 120 χιλιόμετρων την ώρα. Και ψηλά ψηλά πάνω είναι δύο πτηνά. Είναι ο Χρυσαετός, ο οποίος όταν πέφτει κατά χόρυφο, όταν εφορμά δηλαδή, αναπτύσσει ταχύτητα έως 320 χιλιόμετρα. Και πρώτο είναι το γεράκι Πετρίτης, το οποίο στην κατακόρυφη εφόρμησή του, όταν πέφτει δηλαδή, αναπτύσσει ταχύτητα, ακούστε, 390 χιλιόμετρων την ώρα. Τα 390 χιλιόμετρα την ώρα. Τα 7 γρηγορότερα όντα του πλανήτη.

Λοιπόν, τώρα επειδή θες να δροσιστείς, αλλά θες να δροσιστείς υγιεινά με 100% φυσικούς χυμούς και θες να έχεις πολλές επιλογές, 9 διαφορετικά φρούτα συνιστούν την βάση πάνω στην οποία στηρίζει η Viva, στηρίζουν η Viva τους υπέροχους χυμούς. 9 διαφορετικά φρούτα για πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς, γιατί ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές επιθυμίες. Και έτσι μπορείς μέσα από αυτή την ποικιλία, μέσα από τους διαφορετικούς συνδυασμούς, να επιλέξεις εκείνον ή εκείνους οι οποίοι σου αρέσουν κάθε στιγμή περισσότερο. Ναι, εγώ τώρα θα ήθελα, επειδή στο γραφείο μου έχω διάφορους, ένα συνδυασμό ροδάκινου, μήλου και πορτοκαλιού. Ωραία ιδέα. Και για σένα που σου αρέσει το αλκοόλ, μπορείς άνετα να συνδυάσεις τους χυμούς αυτούς με το αγαπημένο σου ποτό.

0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Δεν ξέρω αν έχει φεγγάρι έξω. Η Τερέζα εδώ μας τραγουδά Fly to the Moon. Δεν ξέρω, έχει φεγγάρι, δεν ξέρω. Φαίνεται, είναι ορατό από κάπου. Τώρα περιμένουμε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι κάπου στα τέλη Αυγούστου. Δεν είναι αυτό, το οποίο είναι και κοκκινοπό.

Γεια σου Ιωάννα από τον Αηγιάννη Πηλίου. Γεια σου Ελένη που σου αρέσει το My Way από τον Σινάτρα. Γεια σου Τέο που χαρακτηρίζει το τραγούδι αγαπησιάρικο. Γεια σου Απόστολε. Γεια σου Γαβριλίδου Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα Τσακάλου. Γεια σου Χαρούλα, καλώς στην Ευαγγελία. Γεια σου Αθηνά Στεργίου. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Δώρα. Γεια σου Γογούλα. Γεια σου Μάριε. Τι ωραία παρέα που είστε, τι υπέροχη παρέα που μου κάνετε, δεν φαντάζεστε.

Και επειδή είμαστε εκπομπή ταξιδιάρχη και εκπομπή μας πάει και μας φέρνει στους δρόμους και βασικό εργαλείο είναι το αυτοκίνητο, και επειδή σας έχουν κουράσει τα λάδια, τα φίλτρα, διάφορες παρεμβάσεις, επεμβάσεις που κάνετε στους κινητήρες των αυτοκινήτων, και όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα για τα συμβατικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά οχήματα ήρθαν για να πετάξουν όλα αυτά στον κάλαθο των αχρήστων, καθώς έχουν πολύ λιγότερα μηχανικά μέρη και έτσι οι ανάγκες συντήρησης είναι πολύ, πολύ λιγότερες, πολύ μικρότερες, λιγότερος χρόνος στο συνεργείο, απλότητα, αξιοπιστία, σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία της μετακίνησης. Όλα αυτά η ηλεκτροκίνηση μας τα προσφέρει, και επειδή ο λόγος για ηλεκτροκίνηση, το μυαλό μας πάει που αλλού, στους πρωτοπόρους, στην εταιρεία MC Chargers. Χαράλαμπα μ' ακούς, τα καλύτερα ακούω για την MC Chargers. Η ελληνική εταιρεία η οποία πρώτη κατασκεύασε, ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Και εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα και να ζητήσετε τα προϊόντα της σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού. MC Chargers, φορτιστές για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρηση.

Ο Χρήστος πονάει, μου λέει, άστε Δημήτρη, λέει, πονάμε με όλα αυτά στον ΠΑΟΚ, πονάμε, έλα ρε Χρήστο. Όλα θα βρουν, κάθε εμπόδιο σε καλό που λέγαν και οι παλαιότεροι. Έλεγα νωρίς το απόγευμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά, το έχω ξεκαθαρίσει, δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδος, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί το ελληνικό ποδόσφαιρο καθόλου. Το παρακολουθώ τόσο όσο, από αποστάσεως δηλαδή. Θεωρώ ότι δεν είναι και τίποτε φοβερό και τρομερό. Οι ομάδες μας δηλαδή είναι για στρατηγική κατανάλωση. Εδώ μεταξύ μας να μαλώνουμε, να καυγαδίζουμε, πλακωνόμαστε. Άρα, Χρήστο μου, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σου κάνω ανάλυση γι' αυτό. Αλλά βλέποντάς το αποστασιοποιημένο, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον, το Ιβάν το δικό του, ο Κωνσταντέλιας το δικό του. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Έτσι κι αλλιώς τα ταλέντα τα ελληνικά καλά κάνουν και πηγαίνουν και δοκιμάζονται σε καλύτερες, μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Κάποιοι μπορούν και πετυχαίνουν, κάποιοι δεν τα καταφέρνουν. Και κάποιοι οποίοι πετυχαίνουν μετά θα έρθουν εδώ να πάρουν σύνταξη. Είπαμε ότι η χώρα μας είναι η χώρα των συνταξιούχων γενικώς. Και στον αθλητισμό, για δες πόσοι έχουν πάει στο εξωτερικό, προσέφεραν όσα προσέφεραν και μετά λίγο μετά τα 30, 31, 32, 34. Έρχονται να.

Εκτός από την τραγωδία που είχαμε στη Σαλαμίνα με τους νεκρούς και τραυματίες, 2 νεκρούς και 10 τραυματίες από την πυρκαγιά, έχουμε μεγάλη φωτιά και σε εργοστάσιο με πλαστικά στη Λάρισα. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι εκεί ήχησε και εκεί το 112 για προληπτικούς λόγους. Βλέπω εδώ βίντεο, πολύ καπνός, πλαστικά καίγονται, καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα έτσι επιβαρύνεται σε υπερθετικό βαθμό.

Γεια σου ρε Χριστίνα και Βασίλη, ωραία φωτογραφία. Από την Πάρο. Στην Πάρο είχαμε ένα επεισόδιο προχθές, ένας ηλίθιος τύπος. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να προκλήθηκε να κάνει άρα ένας νταβατζής εκεί, ξέρω εγώ, φουσκωτός. Οδηγός σε μια εταιρεία ταξί. Επιτέθηκε και χτύπησε άγρια έναν ηλικιωμένο. Ακόμη και αν ο ηλικιωμένος ήταν προκλητικός, δεν ξέρω, γιατί ο ίδιος υποστήριξε ότι τον έβρισε, τον έκανε, δεν τον προφυλάκησε. Κάτσε ρε φίλε, δεν χτυπάς έναν ηλικιωμένο. Τον απέλυσαν από την εταιρεία του. Πολύ άγριο το βίντεο, θα το έχετε δει φαντάζομαι. Τον έπιασε το λαιμό, τον έβαλε πάνω σε μια γουρούνα και τον χτύπαγε ο αθεόφαβος. Τώρα πώς μου ήρθε θα μου πεις, από τη φωτογραφία που μου στείλαν τα παιδιά εδώ μπροστά από τους ανεμόμυλους, τους μύλους στην Πάρο, στην Παρικιά. Καλώς τον Γιώργο από την Κύπρο, ο οποίος μας ακούει, λέει, νυχτερινή εργασία από το νέο νοσοκομείο Λεμεσού. Γεια σου ρε Γιώργο, καλή βάρδια να σου ευχηθώ.

Τα πιτσιρίκια μας δεν πήγαν άσχημα, καλά πήγανε. Πέμπτη, θα μπορούσαν και κάτι περισσότερο, αλλά και η πέμπτη θέση δεν είναι άσχημη. Μιλώ για τα παιδιά κάτω από 16 χρόνων. Με εντυπωσίασε η Λετωνία. Δύο παίκτες της Λετωνίας, ο ένας μάλιστα θεωρώ ότι θα είναι κάτι σαν ο επόμενος Αντετοκούμπο. Μιγάς, πολύ ωραίος Λετωνός, εξαιρετικός. Αίτητη, νίκησαν και στον τελικό τη Γερμανία και πήραν την πρώτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η Νάντια μου λέει: πρέπει να οργανώσουμε ένα διημεράκι, τριημεράκι. Μου λέει: Σαντορίνη, με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφός σας από τη Σαντορίνη. Αν είναι τόσο φθηνά, λέει, γιατί να μην πάμε. Ωραία ιδέα. Αν μπορούσα να πάμε με αυτοκίνητο, πολύ ευχαρίστως Νάντια μου, αλλά τα αεροπορικά ή τα ακτοπλοϊκά για Σαντορίνη και για τα νησιά μας δεν είναι φθηνά.

Όχι, Γιώτα μου, έχει τελειώσει. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε τώρα θέμα. Τέλειωσε το πρόβλημα στον Πολύμηλο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος για αρκετή ώρα νωρίτερα, από το απόγευμα έως τις 8.30-9. Είχαμε ουρές αυτοκίνητο στα διόδια του Πολυμήλου, 2-2,5-3 χιλιόμετρα από ό,τι μας είπαν ακροάτριες, ακροατές. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, όπως ταλαιπωρήθηκε αρκετά στην Νικήτη. Κατά τα άλλα, αλλού δεν είχαμε και δεν έχουμε ζητήματα. Άρα ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει σε συνθήκες άριστες. Σε λίγο θα έχουμε την κλήρωση. Θα σας ζητήσω κάποια στιγμή 5 συν 1 συν 1 7 αριθμούς. Όχι ακόμη, σε λίγο. Για να με βοηθήσετε να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιοι είναι οι τυχεροί για σήμερα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

Τι ωραίο τραγούδι, ε? Δεν έχεις να πεις. Νισάν Νικ Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το συναρπαστικό Νισάν Μίγκρα σας δίνει την ελευθερία να πηγαίνετε πιο μακριά. Με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 και 52 κιλοβατόρων και αυτονομία έως 419 χιλιόμετρα, είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει από τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερο Μίγκρα. Νισάν Νικ Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

Και βέβαια σε κάθε αυτοκίνητο, αυτό που κάθε όχημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, που στα ελαστικά του. Ελαστικά Tomcat. Κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο, εξασφαλίζουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat, ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμή. Αυτό που τιμείς, αυτό που λέμε value for money. Με γραπτή εγγύηση ενός έτους, εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια σχέσεις εμπιστοσύνης.

Νομίζω ότι είναι η καλύτερη φωτογραφία της σημερινής εκπομπής εκεί στο Viber, από όσους μας έχετε στείλει. Είναι από τον φίλο τον Βασίλη, ο οποίος έχει καθίσει συνοδηγός και έχει μία φωτογραφία της σύζυγό του. Μου γράφει ο Βασίλης: τώρα έμαθε να οδηγεί, και πίσω έχει δύο μικρούλικα γλυκούλικα στα καθισματάκια μωρούλια. Βασίλη, να τους χαίρεσαι.

0: αγώνες. Κοιτάξτε, κάτι σχόλια πολιτικά και τα λοιπά. Αύριο το πρωί έχουμε να πούμε και για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και για το πακέτο της εκθέσεως, το 1,8 δις που φέρνει ο Μητσοτάκης, όπως λέγεται, έχουμε να πούμε πράγματα. Και για τον Ανδρουλάκη, διάβαζα σήμερα κάπου ότι αρχίζουν την επανάσταση διάφορα στελέχη του Πασόκ. Άργησαν, καιρός είναι. Αφού δεν βλέπει ο ίδιος το δρόμο, τον δείξουν οι άλλοι. Του πούνε, Νικόλα, από εδώ. Νικόλα, από εδώ να του πούνε. Από εδώ είναι η πόρτα εξόδου. Καλό παιδί, αλλά λίγος. Και θα δούμε ποιοι είναι οι πρώτοι τρεις. Από ό,τι διάβασα, Γεροβασίλη, Καραμέρος και Ζαχαριάδης.
1: Αγαπημένη.
0: Στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ στα μάτια σου
0: έχω μαζέψει υλικό. Ευχαριστώ, Ελένη μου, λέει, σήμερα με τις μουσικές σου τα σπάς.

Και η Βασιλική, η οποία μου ζήτησε, μου λέει: κύριε Βενιέρα, να βάλετε πάλι ελληνικά. Θέλω λίγο πουλόπουλο. Η Βασιλική. Εδώ είμαστε.

προλαβαίνεις, Χαρούλα μου, προλαβαίνεις. Όποιος θέλει να ζητήσει τραγούδι που να ταιριάζει λίγο έτσι με το κλίμα και τη διάθεση, πολύ ευχαρίστως. Γιατί σήμερα δεν έχουμε κόσμο στους δρόμους, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Είπαμε να περάσουμε πιο όμορφα, πιο ραδιοφωνικά. Είμαστε εδώ από τις 5 ακριβώς. Δηλαδή έχουμε κλείσει 5 ώρες και 18 λεπτά. Κατά πάλι συνθήκες θα είχα φτάσει στην Καλαμάτα. Αν όχι Καλαμάτα, Τρίπολη.

0: Τι ωραία φωνή. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος ο Πουλόπουλος. Λέει δύσκολος πολύ. Τραγούδισε τον έρωτα και τον τραγούδισε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Άπειρα ωραία τραγούδια του Γιάννη του Πουλόπουλου. Αλλά λέει ήταν δύσκολος άνθρωπος. Δεν ήταν σαν τα σμούθι στη Σαλτέρα, τα οποία πολύ εύκολα μπορείς να απολαύσεις, να βάλεις ένα ποτήρι.
1: Θα σε πάρω να φύγω.
0: Γεύση και αρώματα τα οποία μας τονώνουν, μας ξεδιψούν, μας κάνουν να νιώθουμε μια ευεξία. Γιατί παρασκευάζονται από φρεσκότατα, 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της μέρας. Γιατί υπάρχουν συνδυασμοί όπως μύρτιλο, βατόμουτρο, ναι ρε, βατόμουτρο, μύρτιλο, φράουλα, βατόμουρο, μούρα, φραγκοστάφυλλο. Όλα αυτά ένα συνδυασμός. Wild Forest. Pink Paradise με φράουλα, ροδάκινο μάγκο. Yellow Sunrise με μάγκο, ροδάκινο, ανανά και πολλοί ακόμη συνδυασμοί από τα smoothies Altera, τα οποία είναι υπέροχα. Τόσο απλά, τόσο

για να... Δεν σου κρύβω, αγαπητέ μου Παρασκευά, ότι σήμερα κι εγώ ερχόμενος από Χαλκιδική, επειδή ήταν και έρημη Εγνατία Οδός, έβλεπα δεξιά-αριστερά, το είδα κι εγώ αυτό που γράφεις, ότι κοντά στους σταθμούς μετρό πολλά καταστήματα, μικρά καταστήματα είναι κλειστά. Δεν τα νοικιάζει κόσμος. Ήταν μικροεπιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έβαλαν λουκέτο. Ένας από τους λόγους, πέρα από την γενικότερη ενδεχομένως έτσι κρίση όπως λέγεται, είναι ότι στα μαγαζιά αυτά οι ιδιοκτήτες αυτών των μικρών μαγαζιών, επειδή ταλαιπωρήθηκαν μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι σταθμοί του μετρό και έχασαν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι, είχαν ενίκια χαμηλά, γιατί κανείς δεν ήθελε να επιχειρήσει στα μαγαζιά αυτά, ίσα στο μεροκάμα το βγάζανε. Τώρα οι ιδιοκτήτες αυτών των μικρών καταστημάτων ζητούν διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια ενίκια, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι έχουν τα μικρομάγαζα να μην αντέχουν και να τα παρατάνε. Μου το είπαν άνθρωποι της αγοράς βασικά και σας το μεταφέρω Παρασκευά, αλλά και εγώ το είδα, πάρα πολλά μαγαζιά. Έχει μια λογική, λογική εννοώ, δεν δικαιολογώ ούτε αιτιολογώ την κατάσταση. Δηλαδή και εσύ αν είχες ένα μαγαζάκι και εγώ, το οποίο το νίκιαζα εκεί 400, 500, 800, 1000 ευρώ, και τώρα λόγω του ότι έχει γίνει ο σταθμός μετρό και περιμένω να έρθει μια αλυσίδα, κάτι της, μια μεγαλύτερη επιχείρηση, και θέλω να πάρω 2,5-3 χιλιάρικα, δεν θα το κάνω. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα το κάνω.

0: σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι.
2: Και εγώ ετοίμασα ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ καιρό
1: και του χάρτη σου ετοιμάζω.
2: Έχω να το μεταδώσω, δεν ξέρω αν το έχω μεταδώσει κιόλας, αλλά μου το ζήτησε εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης και... Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο, από τον Δημήτρη τον Ψαριανό. Πού το θυμήθηκες ρε Λευτέρη, τόσο τραγούδι αυτό θες να ακούς? Κάτι θα σου θυμίζει, δεν μπορεί.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο. Για άκου το.

0: όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, το φως να ντυθείς.
1: Λοιπόν, τι θέλω τώρα από εσάς και μην περιμένετε άλλοι. Στείλτε όλοι, θα πάρω εγώ τους πρώτους 5 συν έναν αριθμός. Χρειάζομαι 7 αριθμούς από το 1 έως το 366. Επαναλαμβάνω, από το 1 έως το 366. Θέλω 7 αριθμούς και θα πάνε με τη σειρά. Οι πρώτοι 5 θα μπουν στην κλήρωση για τα έπιπλα, για την πολυθρόνα από το κατάστημα Μαρμαρίδη, μια εξαιρετική πολυθρόνα. Ο επόμενος θα πάρει το σετ ανδρικής περιποίησης από την Farcom με πολύ ωραία προϊόντα, και ο έβδομος στη σειρά θα πάρει τα 107,7 ευρώ. Γρήγορα γρήγορα στο 6908 357 800, στείλτε μου τα νουμεράκια να πάω εγώ σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω να δω σε ποια ονόματα αντιστοιχίζουν τα νούμερα που θα μου στείλετε.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310 55 55 56.

Ναι ρε, θα βάλω και μερικά από τα ξένα διαμάντια που... Διαμάντια κατ' εμέ, έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να αρέσουν τα τραγούδια που αρέσουν σε εμένα, σε όλο τον κόσμο, προς Θεού. Λοιπόν, τα νούμερα είναι πάρα πολλά, αλλά εγώ ξεκινώ από την αρχή έτσι έντοιμα και ωραία και καθαρά. Μου ήρθε το 267 πρώτο, το 4, το 10, το 45, το 70. Θα δω σε ποια ονόματα αντιστοιχίζονται. Θα είναι οι 5 οι οποίοι μπαίνουν στην κλήρωση για την Πολυθρόνα. Θα κληρωθεί τελευταία εκπομπή, ποια είναι τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Το 299 θα είναι το δώρο της Farcom. Και το 360, τα 107 και 7, δώστε μου λίγο χρόνο και θα ανακοινώσω τα ονόματα.

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, οι πέντε οι οποίοι μπαίνετε στην κλήρωση μαζί με τους άλλους των προηγούμενων δύο, πόσο του μείνανε σήμερα, 16, άρα είχαμε 9 ήταν Κυριακή, 2 ναι, 2, 9, 16, άλλη μία ή δύο Κυριακές έχουμε. Είναι ο Σαλφέκος Απόστολος, Ζαμπράκος Βαγγέλης, Γιώργος Βασάκης, άνδρες όλοι, Κώστας Χίτας με ύψιλον, δεν είναι ο άλλος ο βουλευτής, και ένας Τέο, δεν έχω επώνυμο, θα του στείλουμε μήνυμα, το τηλέφωνο του ξεκινά από 6973 και τελειώνει σε 56. Η Ισερόγλου Αθηνά παίρνει το σετάκι της Farcom, ανδρικής περιποίησης, εξαιρετικά προϊόντα της Farcom. Σερόγλου Αθηνά, θα επικοινωνήσουμε αύριο μαζί σας, κυρία Σερόγλου. Όπως και με τους άλλους θα επικοινωνήσουν αύριο, θα πω τον Λεοντή να σας ενημερώσει ότι είστε στην κλήρωση. Αλλά έτσι κι αλλιώς σας τηλεφωνούμε μετά όταν είναι να κερδίσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε έτσι. Και τα 107 και 7 ευρώ πηγαίνουν στον κύριο Παναγιώτου Χρήστο. Επαναλαμβάνω, Τέο που τελειώνει σε 56, Σαφλέκος Απόστολος, Ζαμπράκος Βαγγέλης, Γιώργος Βασάκης, Κώστας Χίτας, για την Πολυθρόνα μπαίνουν στην κληροτίδα, Σερόγλου Αθηνά το σετάκι της Farcom και Παναγιώτου Χρήστος τα 107 και 7 ευρώ.

0: Βρήκα και άλλο ωραίο εφταράκι, αυτά τα 107 και 7 τα οποία σας λέω. Έχω μπροστά μου τα 7 πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για έναν ταξιδιώτη. Τα 7 πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για έναν ταξιδιώτη. Αφγανιστάν, τρομοκρατία, απαγωγές, ένοπλες συγκρούσεις. Ιεμένη, πόλεμος, πυραυλικές επιθέσεις και απαγωγές. Σουδάν, εμφύλια σύγκρουση και πολύ υψηλός κίνδυνος για αμάχους. Συρία, ένοπλες συγκρούσεις, τρομοκρατία και απαγωγές. Ουκρανία, ενεργός πόλεμος και κίνδυνος πυραυλικών μη επανδρομένων επιθέσεων. Και σήμερα είχαμε με δεκάδες, εκατοντάδες drones επιθέσεις στην διένεξη τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Αϊτή, πολύ υψηλή εγκληματικότητα, ένοπλες συμμορίες και απαγωγές. Και τέλος Σομαλία, τρομοκρατία, απαγωγές και ένοπλες συγκρούσεις. Όπως βλέπετε, Ασία-Αφρική, Ασία-Αφρική. Φέρτε κόσμο έτσι ανέλεγκτα, ανεξέλεγκτα. Ο άλλος από πιτσιρίκος είναι μαθημένος στο να βλέπει γδαρμένους, φαγμένους, σκοτωμένους, βιασμένους. Και εσύ έχεις πει εκεί στην θέουτα σοσιαλιστή Σάντσεφ, ελάτε στην Ισπανία, θα σας δώσουμε ευρωπαϊκό δικαστήριο, σαν δεν τρέπεστε. Έτσι, ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα. Βέβαια εδώ ταιριάζει, όπα, μισό λεπτό λίγο, εδώ ταιριάζει να ξαναβάλουμε αυτό που είχα βάλει στην αρχή και σας έκανε εντύπωση. Είναι από αυτά που μου αρέσει να ψάχνω γενικώ στα social και να τα μοιράζω μαζί σας. Είναι ένας τύπος από αυτούς, Free Palestine, πως λέγονται, ο οποίος, ακούστε λίγο τι λέει, πόσο φιλόξενος άνθρωπος είναι, αλλά βγάλτε και στα συμπεράσματα από αυτά που θα ακούσετε, έχει γούστο. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Γεια, Έλληνας εδώ. Με την ακροδεξιά να απειλεί τους μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, θέλω να βγω μπροστά και να απλώσω το χέρι μου, να πάρω όποιον μπορώ να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου και να του χαρίσω μια στέγη πάνω το κεφάλι του, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κρεβάτι. Δυστυχώς χωράνε

0: μόνο άντρες μετανάστες και πραγματικά πονάει η ψυχή μου για τις γυναίκες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είστε αρκετά δυναμικές και θα τα καταφέρετε. Όπως έλεγα, άντρες μετανάστες, εδώ έχω δυστυχώς μόνο ένα κρεβάτι, αλλά χωράμε όλοι μας και με όσους δεν τριάξουμε τόσο μπορούν να κοιμηθούν έξω.
1: Ζουν ανάμεσά μας, σας λέω. Τι νομίζετε, δεν βλέπεις κόσμο, λες, α, είχε ξέρω 100 άτομα, 30, 50, 100, 200. Ή στα social, ας πούμε, όλος είναι με ψευδόνυμο και κάθεσαι και πλακώνεστε, και εγώ το κάνω καμιά φορά, αν και το κάνω με πολύ απαξιωτικό τρόπο, ομολογώ, το δέχομαι και αλαζονικό, γιατί βαριέμαι να ασχολούμαι, αλλά αυτοί είναι, ζουν ανάμεσά μας. Λοιπόν, για εσάς τους επαγγελματίες που χρειάζεστε μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, που χρειάζεστε διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, που χρειάζεστε κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Με εγκαταστάσεις άνωθεν της περιφερειακής ευόσμου, με κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι και άριστα υλικά για το καλύτερο αποτέλεσμα, η θαλαμοδομή είναι εκεί. Από το 2008 δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Τηλέφωνο, μάλλον site, για να την επισκεφτείτε, www.thalamodomi.gr. Εσείς οι επαγγελματίες, και τηλέφωνο 2314 024 161.

κάτσε εδώ, μην σας αφήσω μόνους. Εννοώ με προβλήματα κυκλοφοριακά. Βλέπω. Πράσινα όλα πασό. Πουθενά μα πουθενά δεν βλέπω να υπάρχει το παραμικρό. Είστε σε άλλο mood και πολύ καλά κάνετε δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς και αρκετός κόσμος λείπει μακριά στα ελληνικά νησιά, στην Πελοπόννησο, ξέρω εγώ, στερεά Ελλάδα, Βαλκάνια, εξωτερικό, με όλες αυτές τις εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις από τα τουριστικά πρακτορία. Και επειδή εμείς έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Gregos Travel, εκ των πραγμάτων ξεσηκώνεσαι. Όταν με 200 ευρώ μπορείς να πας στα Βαλκάνια, μια ωραία οδική εκδρομή. Όταν με κάποιες εκατοντάδες, όχι πολλά ευρώ, μπορείς να πας σε κάποιους όμορφους προορισμούς. Το δικαιούσε, βραδερφέ, στο κάτω-κάτω. Όπως λέω πολλές φορές και εγώ, μαζί μας θα τα πάρουμε. Το είπα σήμερα για πρώτη φορά στο γιο μου το μεγάλο και δεν κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσα. Το εξήγησα μετά. Γιατί κάτι συζητούσαμε εκεί για υπολογιστές, για πράγματα, για το τι είναι υπερβολή, τι δεν είναι υπερβολή, για ποιο λόγο κάποια πράγματα θεωρούνται υπερβολικά και δεν χρειάζεται να βάλουμε μια γραμμή, ρε παιδί μου, ανάμεσα στις επιθυμίες, στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Μην κάνουμε τις επιθυμίες ανάγκες κλπ. Και του είπα, δεν είναι θέμα οικονομικό για μένα και τη μαμά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Για εσάς είναι τα χρήματα. Με κοιτάει, μου λέει, τι δεν θα πάρετε μαζί σας, ρε μπαμπά. Πώς τα λέγανε αυτά τα που βάζανε οι φαραώρε μαζί τους, πώς το λέγανε οι βασιλιάδες στο... Όχι, κοιμήλια. Κτερίσματα. Έτσι είναι και με όλες όλους. Δηλαδή κάποια στιγμή το ζυγίζεις, το βλέπεις, το φαίνεις από εδώ, από εκεί και ο καθένας στον βαθμό που μπορεί. Είναι βέβαιο ότι πολλές πολλοί δεν μπορούν, αδυνατούν, είναι δεδομένο, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι με ένα καλύτερο κουμάντο κάτι περισσότερο μπορούν να κάνουν. Μη σας παίρνει από κάτω δηλαδή αυτό το εμπόριο της μιζέριας και της γκρίνιας και μην το βάλετε κομματικά, γιατί συχαίνομαι όταν θέματα τέτοια μπαίνουν κομματικά. Μην αφήνετε αυτούς τους επαγγελματίες της μιζέριας και της γκρίνιας, τους εμπόρους δηλαδή, να σας θανατώνουν την ψυχολογία. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν χρωστάτε σε κανέναν. Να αγαπάτε τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχετε και να κάνετε πράγματα από εκείνου. Μικρά, μεγάλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Το δικαιούστε, επαναλαμβάνω, γιατί η ζωή είναι μικρή, έτσι λένε.

Είναι και 48 λεπτά. Λέω να σας το γυρίσω σιγά σιγά. Να λέω να σας το πάω κάπως έτσι, γιατί περιμένει εξαιρετική εκπομπή μετά τις 11. Και λέω να σας εισαγάγω στο κλίμα της εκπομπής.

0: Μέγας χορηγός της εκπομπής ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Τώρα έτσι όπως είμαι για ένα στραγγιστό το οποίο παράγεται από αγελαδινό γάλα και έχει μόνο 2% λιπαρά. Σήμερα ναι, γιατί ψηλό έφαγα αρκετά το μεσημέρι, οπότε δεν είμαι για το πεντάρι που το λατρεύω. Θα πάω στα 2%. Αυτή η νέα προσθήκη στην πλούσια γκάμα προϊόντων της Κολλιός έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για προϊόντα χωρίς λακτόζη, χωρίς συμβασμού στη γεύση και τη θρεπτική αξία. Το στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός Lactose Free είναι ιδανική επιλογή για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Με 2% λιπαρά προσφέρει μια ισορροπημένη και πλούσια γευστική εμπειρία, ενώ διατηρεί την κρεμώδη υφή που χαρακτηρίζει τα στραγγιστά γιαούρτια Κολλιός. Τι 2, τι 5, τι 10 Κολλιός να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων Κολλιός.
1: Ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα.
0: Φυσικά ευχαριστούμε την Ανακέμ με την στήλη της κίνησης, αν και σήμερα δεν χρειάστηκε πάρα πολύ γιατί δεν είχαμε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Την Αλτέρα ευχαριστώ από καρδιάς, σπουδαία εταιρεία με τα smoothies Αλτέρα, την Viva, τους χυμούς Viva, την T-Press, εταιρεία η οποία ξέρει να διοργανώνει όσο κανείς τα συνέδρια, τις εκθέσεις, τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, πάντα κοντά μας και εμείς πάντα κοντά του, στην Θαλαμοδομή, η οποία είναι κοντά σε κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία, την εταιρεία MC Chargers, η οποία γνωρίζει όσο ελάχιστη τα θέματα ηλεκτροκίνησης. Και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στην σελίδα της εταιρείας για να ενημερωθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την εταιρεία Farcom, η οποία μας περιποιείται όσο καμία άλλη. Τον Nissan Micra, με το οποίο κυκλοφορούμε ευέλικτα, έξυπνα και όμορφα και με μεγάλη αυτονομία. Και την Acritas, η οποία σε επιλεγμένα καταστήματα διανέμει τα ελαστικά Tomcat, value for money, για κάθε μία, κάθε έναν από εμάς, για τα οχήματά μας δηλαδή.

Θα είμαι εδώ, τραγουδάω Δημήτρης Μητροπάνος. Ήμασταν εδώ από τις 5 το απόγευμα. Μοιραστήκαμε μηνύματα, φωτογραφίες, πληροφορίες, περίεργα, παράξενα. Πάνω απ' όλα καλή διάθεση και χημεία την οποία έχουμε αναπτύξει με όλους εσάς. Καλό βράδυ σας εύχομαι αύριο το πρωί στις 8.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.